0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ναι.
1: Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχει βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
2: Ναι,
1: θα...
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόαση.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόαση.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον αυτό του Γάουλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το θέλες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μια και είσαι παντρεμένος με μια νέα γυναίκα και θα πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Πάμε λιγάκι να μάθουμε. Θα μπορούσε να είναι και στο λεξιλόγιο γκρεκό ράμα. Ποιος είναι ο δηλφομανής ή η δηλφομανής?
2: Ποιος είναι ο δηλφομανής?
1: Δηλφομανής ή δηλφομανής.
2: Και έχει σχέση με το ότι είμαι παντρεμένος με νεότερη γυναίκα. Και θα
1: γιατί
2: να
1: είναι
2: το
1: νέοι το ξέρουν αυτό.
2: Οι νέοι το ξέρουν, ε?
1: Ναι, βέβαια, είναι μια έκφραση πολύ slang.
2: Δηλαδή κυκλοφορούν τα πιτσιρίκια τώρα και λένε γεια σου δηλφομανή.
1: Ναι, λένε ω, μάνα, μάνα, μάνα, μάνα, η Δέσποινα είναι δηλφομανής.
2: Τα πιτσιρίκια τα λες εννοείς εκεί στα 30 με 40.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να το ξέρει και η δικιά σου, τι να σου πω.
2: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Πάντως τη Δέσποινα θα τη λέγανε δηλφομανή. Η βάση της λέξης λέει προέρχεται από το ακρονίμιο DILF, από την αγγλική έκφραση Dad I'd like to.
2: DILF. Τώρα το κατάλαβα. Πες το μου DILF, MILF, GILF, να καταλάβω.
1: Με το οποίο λέει χρησιμοποιείται, το οποίο χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έναν ελκυστικό και εγωιτευτικό πατέρα.
2: Άρα δεν είναι. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι. Η Δέσποινα είναι δηλφομανής, ναι, επειδή θέλει εμένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η μανία. Η τρέλα. Ιδιαίτερη προτίμηση προς.
2: Εγώ είμαι το αντικείμενο του πόδου.
1: Αγιά σου.
2: Ναι, το κατάλαβα τώρα.
1: Βέβαια λέει είναι μια αστεία και χιουμοριστική έκφραση.
2: Καλά, εντάξει. Χιουμοριστική έκφραση. Όλοι έχουμε μπει στο ίντερνετ και έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες χιουμοριστικές εκφράσεις για να βρούμε διάφορα πράγματα.
1: Χρησιμοποιείται κυρίως σε σχόλια, memes ή διαδικτυακές παρέσεις, χωρίς να είναι κυριολεκτική ή σοβαρή ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάρουμε την κυριολεκτική ερμηνεία.
2: Βεβαίως,
1: ότι το Δεσποινάκι είναι λίγο δηλφομανής. Εντάξει, γιατί έχει όμως τα αντικείμενα. Όχι, βέβαια.
2: Μια χαρά περνάει τη ζωή της. Όχι πάντα.
1: Όχι όλες τις ώρες, όχι όλες τις μέρες της εβδομάδας, όχι όλους τους μήνες του δύο χρόνου.
2: Εμείς τα θέλουμε και τα δικά μας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Κάτσε, ρε φίλε, έχεις το αντικείμενο του πόθου. Έχεις.
1: Στην τελική και εσύ να σου πω κάτι. Και εσύ ήθελες νεότερη γυναίκα, δεν ήθελες όμως φοιτήτρια. Ήθελες φοιτήτρια.
2: Όχι, βέβαια.
1: Που κάθεται εδώ πέρα, πήρες και εσύ μια γυναίκα πάνω άνω των 30 για να μην είναι φοιτήτρια.
2: Ναι, και παρόλο άλλη... που κάνει δεύτερο μεταπτυχιακό.
1: Και άλλοι κάνει τα μεταπτυχιακά για να μην είναι συνέχεια στο σχολείο και να μην είναι στο σπίτι.
2: Τη είχα πει τότε που από τη μία την ενόχλησε, από την άλλη τη άρεσε σαν σχόλιο, όταν ήθελα φοιτήτρια, θα βρίσκα και νεότερη. Εκεί έπαιξα πολύ κοροναγράμματα τη σχέση.
1: Αυτό ήταν λίγο ακραίο αυτό.
2: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μπορούσα να μην το πω. Ήταν πολύ. Δηλαδή μου έβγαινε. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα το παίξω κοροναγράμματα εκεί πέρα.
2: Θα τραβήξω λίγο τον κουλοχέρι και άμα κάτσει τα 3-7 για κάτσανε.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι του τύπου πω πρώτη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
2: Θα ήταν ψέμα.
1: Δεύτερη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πάμε λοιπόν και πάλι στις γενιές για ένα άρθρο που διάβασα για τους σημερινούς πενηντάριδες. Μας δηλαδή.
2: Εμάς. Α, το αποδέχτηκε.
1: Δεν έχει και τα λοιπά. Και εξιντάριδες και boomers και λοιποί, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με τα παιδιά τους και με τους νεότερους ανθρώπους που ενδεχομένως να.
2: Συναναστρέφονται,
1: να εργάζονται μαζί κτλ. Πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε ή προσπαθούμε να καταλάβουμε εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Όπως για παράδειγμα, στην εποχή των social media λέει το άρθρο ότι κάθε ορόσημο απαιτεί την παραγωγή ενός event. Για παράδειγμα, όταν η εγκυμοσύνη παλιότερα πήρε, ξέρω εγώ, η Μαρία είναι έγκυος, μπράβο, ανακοινωνόταν μέσω τηλεφώνου.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα πλέον υπάρχουν τα gender reveal parties, έχουν τα baby
2: shower,
1: baby bower και όλα αυτά. Και η πρώτη μέρα στον υπηαγωγείο που έχει υποχρεωτική φωτογράφηση, ας πούμε. Και
2: ναι, ναι,
1: όπως
2: ναι,
1: έλεγε
2: ναι.
1: πρόσφατα και ένας κωμικός που ποστάρουν οι γονείς και λένε, μάλλον στην αποφύτηση από τον υπηαγωγείο, ανυπομονούμε να σε δούμε, λέει, στα επόμενα σου βήματα. Και λέει ότι είναι προδιαγεγραμμένα, δηλαδή είναι πρώτη δημοτικού.
2: Μα να σου πω κάτι, εδώ τώρα κακά τα ψέματα. Σου φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Και άμα δεν μποστάρεις, καμπαίνουν οι άλλοι σε σκέψη. Α, δεν μποστάρε.
1: Μήπως έγινε κάτι.
2: Ναι. Κάτι. Είναι τρελό δηλαδή αυτό.
1: Είναι το ακόμα
2: χειρότερο. Ακόμα για τη θλίψη μας, ας πούμε, ότι την ημέρα της μητέρας, την ημέρα του πατέρα, οπωσδήποτε θα δεις ένα πώς μου λείπεις. Λες και ο πατέρας, ας πούμε, η μάνα σου εκεί πέρα που είναι, θέλουν, ας πούμε, έτσι αποδεικνύεις την αγάπη σου.
1: Το ακόμη χειρότερο είναι που ποστάρεις. Γιατί πες ότι θες να ποστάρεις. Και ανεβάζεις. Σήμερα χάσαμε την αγαπημένη μας μητέρα, τον αγαπημένο μας πατέρα. Συλληπιτήρια. Το άλλο που ποστάρεις ένα μαύρο πλαίσιο και δεν γράφεις τίποτα. Τι έγινε, ποιος πέθανε.
2: Ναι.
1: Κάθε βήμα στη ζωή ενός παιδιού, για παράδειγμα, συνοδεύεται από ένα event και ένα προϋπολογισμό για την παραγωγή του event και βεβαίως τη φωτογράφηση, την ανάλογη και τα ανάλογα. Τα οποία πρέπει να ανέβουν όλα στα social media, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει
2: καλά,
1: να...
2: ειδικά μετά έχει σκάσει οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, να λες όχι χωρίς δικαιολογίες. Οι νέοι, λέει, αντιμετωπίζουν το όχι ως μια απόλυτη απάντηση. Δηλαδή, θες να έρθεις, θα πάμε. Όχι.
2: Ναι.
1: Οι παλιότεροι.
2: Ναι, απολογούμασταν.
1: Οφείλαμε να εξηγήσουμε. Οι νέοι, λέει, το λαμβάνουν ως απόπειρα να χρυσώσει το χάπι. Δυσκολευόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουμε. Παλιά η αγκαλιά ήταν ο τρόπος που έλεγες γεια. Τώρα δεν υπάρχει αυθόρμητη εκδήλωση ζεστασιάς. Πρέπει πρώτα να ρωτήσεις και να δώσεις την επιλογή. Αγκαλιά, φιλή, στο μάγουλο, χειραψία.
2: Σωστό είναι και αυτό.
1: Να περιμένεις να διαλέξεις.
2: Να υπάρχει συνένεση.
1: Ναι.
2: Γιατί και αυτό που όταν ήμασταν μικρά. Έλα, πήγαινε φίλα τη θεία. Έλα, πήγαινε φίλα το θείο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήθελες.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ τώρα σου λένε ότι όχι, δεν πάει έτσι τα πράγματα.
1: Ο σεβασμός των διατροφικών συνηθειών που για να καλέσεις πλέον στον κόσμο, το κόσμο στο σπίτι πρέπει να κάνεις μία έρευνα, να δώσεις ένα ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες, γλουτένι,
2: γλουτένι, αλλεργίες κτλ. Και το έχουμε ψάξει περισσότερο και σε αυτό.
1: Ότι πλέον δεν σχολιάζεις.
2: Τα τρώγαμε όλα και μετά λέγαμε αμά.
1: Κάτι έβγαλα εδώ, ρε. Είναι λίγο πρισμένο. Βάλε μία κρεμούλα, θα περάσει. Λοιπόν, να μην σχολιάζεις την εμφάνιση κάποιου ούτε καν ως κοπλιμέντο. Δεν είναι πλέον αποδεκτό και μπορεί να παρερμηνευθεί.
2: Ναι, μπορεί οτιδήποτε. Να θεωρηθεί παρενόχληση. Ναι.
1: Έτσι, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Τι ωραία αυτό που φορά σου πάει. Εντάξει.
2: Ναι, λες ιστορία.
1: Ένα μάζεμα και βεβαίως να είσαι ενήμερος για το ποιες λέξεις είναι αποδεκτές αυτόν τον μήνα. Διότι η λέξη που τον προηγούμενο μήνα ή πέρσι θεωρούταν ευγενική, σύγχρονη, in, έτσι, μπορεί τώρα να είναι παροχημένη, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
2: Αυτό, ρε παιδάκι, που πάθαμε όλοι με το Grinch της εποχής μας. Που όταν αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε, ήταν Grinch.
1: Ήταν Grinch να λες
2: Grinch. Ναι. Δηλαδή έλεγες Grinch, για αυτό, και σε κοίταγε το 15χρονο και σου λέει τι είναι αυτά.
1: Πέρασαν αυτά. Είναι τρεις λέξεις πίσω, ρε αυτό, για να περιγράψει. Τώρα το Grinch σημαίνει κάτι άλλο. Παππού.
2: Λες
1: εγώ παππού.
2: You found.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
5: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
2: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy. Ξύπναμε χαμόγελο. The best it's ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Bad Day, ο Daniel Porter και η Modern Talking λίγο πριν, στο σημερινό ξεκίνημα, πρωινό Πέμπτης. 9 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη μαζί, τελευταία μέρα σήμερα αυτή την εβδομάδα, αύριο λείπω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, αλλά κάτσε, γιατί τώρα έδειξα, μπορεί να λείπω κι εγώ.
0: Εγώ σίγουρα λείπω. Ναι. Εγώ θα λείψω πάλι, ξαναλέω.
1: Αν όμως εγώ σε κολλήσω τώρα και δεν μπορείς να πας να κάνεις την κολονοσκόπηση, γιατί πες ότι έχω κάτι και σε κολλάω.
0: Θα με κολλήσεις, ρε φίλε, τι επόση έχει, 2 ώρες. Τι, εσύ.
1: 2 ώρες.
0: Άμα με κολλήσεις κάτι το οποίο έχει επόση 2 ώρες, δεν προλάβω και να πάω στην κολονοσκόπηση. Ούτε να πάρω το παιδί μου το μεσημέρι από το σχολείο δεν προλάβω.
1: Έστω, συμβαίνει και αυτό. Οπότε εγώ αύριο είμαι πολύ χάλια, οπότε έρχεσαι εσύ αναγκαστικά εδώ πέρα και με βλέπεις εμένα τριμεράκι στη Μύκονο. Τριμεράκι Σαντορίνη.
0: Μια χαρά, ελπίζω να μου το κόλλησες. Ελπίζω να είναι αυτό που μου κόλλησες. Και να πάω εγώ το επόμενο τριμεράκι.
1: Αχ, αγοράκι μου, σήμερα θα σε αφήσω πάρα πολύ να μιλήσει λοιπόν με αυτά τα δεδομένα.
0: Όχι, μη με αφήσει. Σήμερα δεν είμαι καλά τώρα. Με ένα καφέ και ένα τόστ και αύριο το πρωί να ξαναφάω το πρωί μετά την κολονοσκόπηση.
1: Να, εντάξει, έλεγα να σε αφήσω.
0: Σύντομα, περιμένω αυτό που ακολουθεί.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναμιλήσει.
0: Αύριο θα μιλήσω, ρε χτύπα ξύλο. Μετά 7 και 4 έχω ραντεβού. 8 και κάτι θα μιλήσω. Θες να φωτίσεις την εκπομπή.
1: Α, θέλεις.
0: Όχι.
1: Να μας πεις την εμπειρία σου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση.
0: Ναι, μαζί όλα.
1: Χωρίς
0: ναι.
1: Μέθη.
0: Με μέθη.
1: Σιγά την εμπειρία.
0: Με μέθη, είναι ακριβότερο. Μου λέει κάνει 100 ευρώ παραπάνω. Να τα πληρώσω, λέω. Με μέθη.
1: Σιγά λοιπόν, και την εμπειρία.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χρυστοφορίδης, Τζένιφερ Λόπεζ για τη συνέχεια. Love, don't cost a thing.

0: Harry Styles, As It Was, πρωινό Πέμπτης, Easy Breakfast, μου έχει υποσχεθεί εκτός αέρα συγκλονιστική άχρηστη πληροφορία.
1: Και πάμε λοιπόν σε ένα καλοκαιρινό υπόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Τη Σαγιονάρα.
0: Ωραία.
1: Σαγιονάρα, έτσι.
0: Σαγιονάρα. Το δίχαλο.
1: Το δίχαλο. Σαγιονάρα, τι σημαίνει στα Ιαπωνικά?
0: Ευχαριστώ.
1: Αντίο.
0: Αντίο.
1: Αντίο. Ναι. Πώς έφτασε λοιπόν το αντίο των Ιαπωνέζων να σημαίνει παντόφλα
0: ένα,
1: σε εμάς?
0: Ένα υπόδημα.
1: Όλα έγιναν το 1957,
0: ναι,
1: που κυκλοφόρησε μια ταινία με τον Μάρλον Μπράντο.
0: Ναι.
1: Σαγιονάρα,
0: okay,
1: λεγότανε. Που υποθέτω ότι αυτός είναι ένας Αμερικάνος πιλότος που ερωτεύεται μια Ιαπωνέζα, την Ουμέκη Μιγιώση, και κατά το σενάριο θα εγκαταλείψει την αγαπημένη του, και γι' αυτό ακριβώς λένε Σαγιονάρα. Παίχτηκε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα.
0: Μη με τρελαίνεις τώρα.
1: Οι άνθρωποι ειδικά το φορούσανε. Τι, ναι, σαγιονάρες.
0: Τότε δεν ήταν δίχαλο. Νομίζω, ναι, αυτά τις καφέ αυτές.
1: Ήταν δίχαλο. Είναι το δίχαλο. Είναι αυτό το πράγμα που όμως είναι με το ξύλινο. Το ιαπωνικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: το υπόδημα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο το φοράνε και με τα καλτσάκια και τέτοια πράγματα. Το οποίο στα ιαπωνικά λέγεται ζόρι ή ζόρι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Το είδαν οι Έλληνες. Συνδυάζαν τη σαγιονάρα με τον τίτλο και από εκεί σαγιονάρα. Διότι ως γνωστόν, στο εξωτερικό λέγονται αλλιώς. Λέγονται flip-flops.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι Γάλλοι,
0: ναι,
1: το λένε κάπως τόγκ. Οι Ιταλοί. Ναι.
0: Κανείς δεν το λέει σαγιονάρα.
1: Κανείς σαγιονάρα. Σαγιονάρα, εμείς κάναμε τη σύνδεση. Άμα τι φοράνε αυτοί. Ρε εσύ, πήγαμε να δούμε τι. Πώς λέει. Σαγιονάρα. Που φοράνε αυτά. Σαγιονάρα.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Στο είχα πει.
0: Ήταν ωραίο.
1: Στο πα.
0: Το πες, ναι, το πες και το έκανες. Παγκράτιος Παγκρατία γιορτάζει σήμερα το 1816, σαν σήμερα η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1877, είναι και σε εξέλιξη τώρα το φετινό, αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon 1877, το οποίο αργότερα αποκτά διεθνή φήμη και βεβαίως είναι μία από τις τέσσερις πλέον διοργανώσεις του Grand Slam. Mm-hmm. Σαν σήμερα το 1947 αραβωνίζεται η Βασίλισσα Ελισάβετ με τον Φίλιππο Mountbatten. Σαν σήμερα το 1955 ο Bill Haley και οι κομίτες του and his comets, το τραγούδι Rock Around the Clock ανεβαίνει στην κορυφή των charts του Billboard, ένα από τα singles όλων των εποχών με τις περισσότερες πωλήσεις ever.
1: Πώς πάει?
0: We're gonna rock around the clock tonight.
1: Το έχουμε χορέψει αυτό. Θυμάσαι που πάντα στα πάρτι της δικής μας εποχής υπήρχε ένα session με αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και χορεύαμε όλοι και καλά rock and roll.
0: Σαν σήμερα το 1981 η εταιρεία Nintendo κυκλοφορεί ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε ταΐσει αρκετά στα οφάδικα εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, και μιλάω βεβαίως για το Donkey Kong.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Έλα μωρέ, με το Kong, πώς είναι, με το πιθηκάκι. Έλα μωρέ, είναι γνωστό τώρα.
1: Που Donkey, τρώει,
0: και τώρα
1: τρώει.
0: Κυκλοφορεί
1: κάτι
0: ακόμη.
1: Κάτι τρώει.
0: Πηδάει, τρώει.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι από το
0: δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρόσφατα έψαχνα παλιά arcade games στα σύγχρονα βελέον smartphones και υπάρχει και αυτό μέσα.
1: Πόσες σεζόν είχαν αυτή η σειρά με τους αναβαγωσώστους, πόσες σεζόν είχε?
0: Το Baywatch.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α,
0: δεν έχω δει ποτέ ολόκληρο. Ούτε ένα επεισόδιο. Το 1999 κυκλοφορεί η ταινία American Pie. Το 2001 κάνει πρεμιέρα στο BBC 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο το The Office του Ricky Gervais, το οποίο μετά έγινε μεγάλο, πολύ αγαπημένο μου, πραγματικά πολύ αγαπημένη μου σειρά, και η αγγλική έκδοση και η αμερικάνικη με τον Steve Carell, επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που βγήκε λίγο αργότερα. Το 23 κάνει πρεμιέρα η ταινία Barbie με τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling στο Los Angeles σαν σήμερα.
1: Είχαμε κάνει και πρεμιέρα.
0: Βεβαίως. Spinning Around και λέξω ελληνογκρεκόρα μας σε λίγο στο Easy Breakfast.

0: Είσαι τώρα πρωί-πρωί με το δικό μου τον εγκέφαλο.
1: Και ουρός. Από το ουρός το ρήμα. Πρόσεξε όμως. Από το ωράο. Το οποίο είναι βλέπω, κοιτάζω, φροντίζω.
0: Ωρό.
1: Οπότε, ακριβώς, ωραίο. Οπότε είναι αυτός που επιβλέπει, που φροντίζει το περιβόλι, τη φυτεία. Mm-hmm. Όταν βλέπεις λοιπόν το ουρός ή ωρός, θυρωρός, είναι αυτός που προσέχει τη θύρα. Φρουρός.
0: Σωστό.
1: Το φρουρός είναι βέβαια μια ιδιαίτερη λέξη.
0: Και το θυρωρός είναι πολύ σωστό.
1: Γιατί το φρουρός τώρα τι γίνεται, είναι από το προωρός. Δηλαδή αυτός που βλέπει πριν από τους άλλους και μετά έγινε φρουρός. Δηλαδή στην ουσία είναι αυτός που βλέπει πριν από τους άλλους. Δηλαδή ναι, που προστατεύει.
0: Στα κάστρα παλιά ήταν ψηλά.
1: Μπράβο,
0: και έβλεπε από μακριά
1: πριν από τους άλλους. Οπότε οτιδήποτε βλέπει σε όρος είναι αυτό που βγαίνει από το ωραίο ωρό και είναι αυτός που προσέχει και επιβλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να πας εκεί πέρα στο καλό της Παναγίας. Να πας, ας γυρίσει. Ας κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Θα γυρίζει, δεν θα γυρίζει, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά να φύγει από εδώ πέρα, να μην μου χαλάσει και το λεξιλογικό όραμα που δεν ξέρω αν το πει κιόλα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
0: Είπα, δεν είπαμε με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Α, δεν είπες με τη Μαρία, καλά θυμάμαι.
0: Πού να φύγω, αύριο θα λείπω μία μέρα.
1: Πού θα πας στην κολονοσκόπηση.
0: Εν τω
1: μεταξύ,
0: καλά, μπορεί
1: είσαι
0: να
1: εδώ πέρα με ένα τεράστιο καφέ.
0: Τεράστιο, διπλή δόση πήρα.
1: Διπλή γιατί δόση και μου λέει πήρα λίγο πιο μεγάλο. Α, του λέω γιατί. Μου λέει βέβαια, κανείς δεν νοιάζεται γιατί αύριο θα μπορεί να πιει καφέ.
0: Όχι, ούτε σήμερα άλλο.
1: Σήμερα δεν θα μπορεί.
0: Ένα καφέ και ένα τόστο το πρωί μου είπανε.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Και καταλαβαίνετε τώρα την κρίνια. Ναι, αλλά εγώ όμως δεν σε παντρεύτηκα. Ούτε θα κάποια στιγμή όταν θα φύγεις από τη ζωή θα πάρω τον πύργο στην Καστέλα. Γιατί να τα ακούω όλα αυτά. Δεν έχω τίποτα να κερδίσω.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα μισθά μου. Που θα τα παίρνω έτσι κι αλλιώς και να μην κρίνιαζες.
0: Ναι.
1: Πάτα το κουμπί, το σκέφτεσαι κιόλα.
0: Να το σκεφτούμε, ρε παιδί.
1: Έχει κινητοποιηθεί ο εγκέφαλος λόγω της κολονοσκόπησης.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Βλέπεις μόνο ένα κόλον. Βλέπεις το κόλον μπροστά σε τρισδιάστατο και κάτι να εισέρχεται, εντάξει.
0: Λοιπόν. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκης της του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

0: ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης, από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Ισμανόγλιο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού, με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός για ασθενείς και προσωπικό. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του Πασόκ, αλλά και της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας στις 15 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάμε επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν απάντησε ότι οι τοποθετήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τον απασχολούν. Είπε χαρακτηριστικά: καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχουν θέση στον δικό μου κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο.
5: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για τα προημιτελικά του Μοντιάλ στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο απόψε στις 11 το βράδυ.
5: Easy weather.
4: Αρχικά έθριος ο καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Με κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Αθηνών βεβαίως. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η ισχύς του επηρεάζεται όπως πάντα στο ύψος του Σκαραμαγκά και το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Η ακτή Κονδύλη, η ακτή Κόνωνος. Τι λέω, ποια Κόνωνος. Η ακτή Ποσειδώνος, δεν υπάρχει ακτή Κόνωνος. Και η Κόνωνος που είναι δρόμος.
1: Το δρομάκι, εκείνο εκεί.
0: Δρομάκι. Εντάξει, είναι ο δρόμος που φεύγει από το λιμάνι. Ρε,
1: ωραία, ωραία. Μια και μιλάς για κίνηση και μιλάς για Πειραιά, να πούμε και αυτό. Ότι αν εσείς σήμερα κινηθείτε εκεί κοντά στον Πειραιά, στην Καστέλα, και δείτε ξαφνικά έναν πενιντάρι ντυμένο σαν Backstreet Boys να σας κοιτάει και να γλύφεται, θα ανησυχήσετε μόνο.
0: Με συγχωρείς, ρε εσύ.
1: Μπορώ να τελειώσω. Θα ανησυχήσετε μόνο αν δεν κρατάτε κάτι στο χέρι και δεν τρώτε. Δηλαδή, αν τρώτε και τον δείτε να γλύφεται, είναι φυσιολογικό.
0: Όλη μέρα με μένα ασχολείται, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Μπήκα εδώ πέρα, μπήκες μέσα στο στούντιο και έτρωγα κάτι και με κοίταξε.
0: Με συγχωρείς.
1: Και γλυφώσουν.
0: Είμαι στη μέρα
1: και λέω, Παναγία μου, τι έγινε πρωί-πρωί και μετά συνειδητοποιήσω ότι είναι το σάντουιτς.
0: Μέρα προετοιμασίας. Έχω να φάω ένα τόστ. Έτσι. Και να πιω έναν καφέ. Και όλη την άλλη μέρα ζωμού.
1: Να μην προειδοποιήσω τον κόσμο.
0: Αύριο το βρήκα ξυπνάω, δεν πίνω ούτε υγράω γιατί έχω και γαστροσκόπηση ούτε καφέ.
1: Θε να σε θεωρήσουν ανώμαλο και να σε πάνε στο αυτοχωρό.
0: Μπαίνω και βλέπω ένα τόστ έτσι πολύ, πολύ λαχταριστό.
1: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σε δικαιολογώ.
0: Το ζήλεψα. Δεν με δικαιολόγησε, με έκραξε.
1: Σε δικαιολόγησα γιατί θα σε πα αύριο μεθαύριο σε κανένα κορισάκι, σε καμία γυναίκα. Θα το κάνει αυτό σε μια ξένη γυναίκα.
0: Γιατί θα πάω για ραντεβού πριν πάω για κολοσκόπηση πάλι.
1: Όχι, θα περπατά στον δρόμο, θα περπατάει και αυτή, θα τρώει ένα άλλο. Θα πα να γλύφεσαι, θα σε θεωρήσει ανώμαλο, θα σε
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, άμα δεν
0: ήταν καλό. Καλό το κάνεις δηλαδή.
1: Βέβαια, μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είσαι καχύποπτος άνθρωπος.
0: Βέβαια, εγώ είμαι καχύποπτος άνθρωπος.
1: Μα είσαι.
0: Δεν
1: τώρα με την κολονοσκόπηση, νομίζω ότι θέλει να σε βάλουμε μέσα στο νοσοκομείο, ό,τι θέλουμε, για να μην ξαναβγεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, Σταθή. Άμα το καντιλάκι σου να τελειώσει τώρα, δεν θα φταίμε εμείς.
0: Όποιο μπει θα μπει και ποιο βγει θα βγει.
1: Αυτό.
0: Τώρα θα ζήσει αυτού, δεν ξέρει. Σωστό. Δε Λουκ λοιπόν, η Ροξέτ και σε λίγο θέματα επικαιρότητα.

0: Η Σερ και τον Ντόβελα Μόρα, 7 και 13 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Στη διεθνή ειδησιογραφία που επικεντρώνονται τα περισσότερα ειδησιογραφικά site, φυσικά έχουμε τα παρελειπόμενα τη συνόδου του ΝΑΤΟ, τι δηλώσει, τα αυτά, τον Τραμπ, αυτό, τα F-35, το δικό μα τον Πρωθυπουργό, τον Ερντογάν και τέτοια.
1: Το καλά, έχουμε... ένα είναι το θέμα, αλλά θα επανέλθω με αυτό μετά. Σε σχέση με την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ωραία. Είχαμε βεβαίως επιθέσεις και το βράδυ, ανταλλαγή μάλλον πυρών για άλλη μία νύχτα. Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια. Αυτά για τη διεθνή ειδησιογραφία. Στη δική μας ειδησιογραφία έχουμε τη δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς, οι οποίοι πυροβόλησαν με τον 20χρονο στο Άργος με 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ενώ αυτός έτρεχε και ήταν πλάτη σε αυτούς.
0: Ακριβώς. Παραβιάζοντας ουσιαστικά τον νόμο, ο οποίος δεν επιτρέπει την χρήση όπλου παρά μόνο αν απειλείται η ζωή του αστυνομικού. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση με βάση όλα αυτά τα δεδομένα δεν απειλούνταν. Έχουμε λοιπόν τη δίωξη για αυτό
1: που είχε προκύψει προηγουμένως ότι τους είχε εμβολήσει, αλλά ήταν σε βάση την ώρα που τον πυροβολήσανε, έφευγε αυτός μακριά.
0: Να ξεφύγει. Σωθεί. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά θέματα επικαιρότητας στα ειδησιογραφικά site.
1: Θύμισε μου πότε, παιδί μου, έχεις γενέθλια.
0: 27 Νοεμβρίου.
1: Α, ωραία, περάσανε. Πότε έχεις γιορτή?
0: 20 Σεπτεμβρίου.
1: Α, πιο κοντά.
0: Τι είναι, περάσαμε, θα ξανάρθουμε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Δεκάρα έχουμε και την οικονομία.
0: Πρώτο Θεός, ναι.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν, θα μιλήσω για δώρα.
0: Ναι, το είδα αυτό.
1: Και για το δώρο σου.
0: Ωραία.
1: Το επόμενο. Γιατί στους ηγέτες που σε τέτοια δώρα κάνουν.
0: Ωραία, θα περιμένω.

0: Miley Cyrus με το Flowers στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης.
1: Και πάμε στους ηγέτες και πάμε στα δώρα.
2: Ναι.
1: Σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι ο οικοδεσπότης που είναι το ΖΙΠ. Mm-hmm. Και λέει: φεύγουν τα παιδιά. Τι να τους κάνω δώρο? Μπακλαβά, θα λήξει. Γιατί έχω πάρει εγώ μπακλαβά από την Κωνσταντινούπολη και δεν τον είχα ανοίξει. Έλεγα: φάω τις θερμίδες και μετά ξαφνικά βλέπω ότι έχει λήξει.
2: Ναι, σαν αυτό που έχει φέρει και σε εμάς.
1: Μπράβο.
2: Και εγώ το ξέχασα και έλειξε.
1: Α, γεια σου. Πλακία δώρο.
2: Ναι, ναι.
1: Δερμάτινο, είμαστε κατά όλο αυτό το πράγμα τη βιομηχανία των ζώων. Οπότε θα του δώσω κάτι που είναι και λίγο φλωράτζε εκεί στο ΝΑΤΟ. Θα σκέφτηκε ο οικοδεσπότη του ΖΙΠ. Και το ίδιο, την ίδια ακριβώ σκέψη κάνω ακόμα σε και σένα. Γι' αυτό είπα για τα γενεθλιά σου.
2: Κομπολόι.
1: Πού είσαι και εσύ λίγο φλωράντζα. Λοιπόν, ένα περιστροφάκι, περίστροφο.
2: Περίστροφο.
1: Με χαραγμένο το όνομά του. Το ΖΙΠ το όνομα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Φαντάζομαι δηλαδή. Α, είμαι χαραγμένο ίσως του ηγέτη. Θα γράψω κι εγώ Στάθης με γιώτα κιόλας. Θα το γράψω έτσι για να μείνω ο σταθερός. Και πραγματικά πυρομαγικά. Γιατί θα το πάρεις το περίστροφο. Άμα δεν έχει και τα αντίστοιχα πυρομαγικά, πώς θα το
2: κάνεις? Τι να το κάνεις?
1: Και πρόσεξε τώρα, ο νοήμων ο άνθρωπος, έτσι. Έχει και τα απαραίτητα χαρτιά για να μπορείς να το βγάλεις από τη χώρα. Μην σε πιάσουν στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, στο τελωνείο. Ναι, πάει ο ηγέτης να φύγει και του πούνε: κύριε Ρούτε, ελάτε εδώ πέρα, τι είναι αυτό?
1: Ακριβώς. Και εγώ δηλαδή πάνω στο περίστροφο θα γράψω: είναι δώρο για, για την γενέθλια ημέρα του.
2: Άμα γράψει Στάθης και είναι δώρο για την γενέθλια ημέρα του, δεν θα είναι περίστροφο, θα είναι μπαζούκας. Πού θα τα χωρέσει όλα αυτά?
1: Θα τα χωρέσω εγώ. Τέλος πάντων, τα πήραν οι φλωράτζες. Τώρα, εκτός από τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος κύριο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός,
2: δεν το δέχτηκε.
1: Η φλωράτζα.
2: Δεν το δέχτηκε.
1: Όχι, το δέχτηκε, το πήρε, αλλά είπε, λέει, ότι δεν μπορούσα να το πάρω κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής, γιατί η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη, αλλά ο άλλος
2: είχε
1: πέρα τα χαρτιά.
2: Είχε χαρτιά, ναι.
1: Πόσο φλόρος. Ο δικός μας πήρε να το πήρε τώρα.
2: Δεν το πήρε, τι έκανε τώρα.
1: Και εσύ δεν θα το πάρεις, άμα σου το έκανε εγώ δώρο?
2: Εδώ πήρε τον μπρελόκ που μου έφερες. Και λέω: τι ωραίο δώρο, φανταστικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω, όταν ο άλλος σου κάνει ένα δώρο, έτσι, οφείλεις να πεις πρώτον: α, ευχαριστώ πάρα πολύ, τι ωραίο, πώς το σκέφτηκες, μου έλειπε. Και στη χειρότερη να πεις: ευχαριστώ πάρα πολύ, χωρίς να πεις τίποτα παραπάνω και να το πάρεις. Τι έκανες τώρα?
1: Μήπως να μην γράψω, να μην χαράξω το όνομα πάνω, έτσι να μπορείς να το δωρήσεις και εσύ κάπου αλλού? Αυτό ξέρεις που είναι σαν τα μπουκάλια κρασί που μας κάνανε τα.
2: Πού να το δώσω εγώ το περίστροφο μετά?
1: Δεν ξέρω, κάπου θα βρεις, παιδί μου.
2: Εσύ μπορείς να μην γράψεις τίποτα στο όπλο,
1: ναι,
2: και να γράψεις το όνομά μου πάνω στη σφαίρα. Με μία σφαίρα να μου το φέρεις.
1: Α, και ρώσει και ρουλέτα θέλεις ταυτόχρονα.
2: Και το όνομά μου πάνω στη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Αγάπη, αυτό το βλήμα γράφει το όνομά σου.
1: Φαντάζεσαι.
2: Και να το έχει καλύψει από παντού.
1: Φαντάζεσαι για αυτούς τους ηγέτες που πάνε τα διάφορα δώρα, ρε παιδί μου. Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι γιατί, και ξαφνικά έχετε κουτάκι από τον Ταζίπ και λες: α, θα είναι κάτι παραδοσιακό, θα είναι κάτι τουρκικό, ωραία, θα γίνει χαμός. Άντε, έστω έναν. Πώς το λένε αυτό που φουμάρουμε?
2: Ναργιλέ.
1: Τον αργιλέ. Έναν αργιλέ, ρε παιδί μου, να φτιαχνόμαστε το βράδυ εκεί πέρα. Με την πριζιτούλα να φτιαχνόμαστε. Και βλέπει το περίστροφο και λες: πού να το εμφανίσω αυτό στο σπίτι, ειδικά και στην πριζιτ. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Αυτά. Ιδιαίτερο πάντως. Να, είδες, έγινε είδηση. Αν τους έδινε λουκούμια, κομπολόγια ή ξέρω εγώ το χάρτη.
1: Ή μια ξύστρα.
2: Ναι, μπράβο, μια ξύστρα. Ξύστρα, όχι μόνο. Γενικά ένα πακετάκι με μολύβια στη λόγια ξύστρα. Μια
1: δεν εννοούσα για ξύστρα, εννοώ από αυτή που ξύνονται. Τη μεγάλη.
2: Α, τη μεγάλη την ξύστρα.
1: Ναι, δεν θα γινόταν.
2: Και τραβηγμένο θα ήταν.
1: Λες.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπεις, έγινε είδηση το περιστροφό. Είχα κρατήσει την είδηση, δεν πήγα να τη δω. Γιατί μου σίγουρα την έχει βρει.
1: Και σου λέει κιόλας ο άνθρωπος: έρχομαι και με ειρηνικές διαθέσεις. Πάρτε για να καταλάβετε κιόλας. Υπάρχει και ένα κείμενο από κάτω. Από
2: ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο αυτής της ώρας μουσικά με το Rick Astley.

0: Harry Gastley και Together Forever, 7:29 πρώτα λεπτά. Για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά τα μικρά, τα παραπολιτικά, τα παρελειπόμενα από τη Σύνοδο Κορυφής, έγινε viral και μια φωτογραφία που ποσταρίστηκε μέσα από το καινούργιο Air Force One όταν πήγαινε ο Τραμπ στην Τουρκία.
1: Α, μάλιστα.
0: Με το γεύμα το οποίο δόθηκε εκεί στην συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου. Μα είναι πολύ μικρό, ρεσί. Είναι πολύ μικρό το.
1: Το γεύμα.
0: Έχει ένα hot dog το οποίο είναι ουσιαστικά. Τι να σου πω τώρα, δείγμα λουκάνικου. Το οποίο βεβαίως σχολιάστηκε πολύ αρνητικά. Σου λέει τώρα μέσα στο Air Force One, γενικά θέλω να πω, όταν πηγαίνεις κάπου, πηγαίνουμε σε ένα πάρτι. Μας καλεί ο αντένα σε ένα πάρτι. Ναι. Έτσι. Δεν περιμένουμε να φάμε. Ρε, μας καλεί η εταιρεία εδώ.
1: Στο αεροπλάνο πάνω, ρε παιδί μου, άμα σε καλέσει το πάρτι.
0: Δεν είναι, όχι αεροπλάνο. Air Force One είναι. Λες τώρα εδώ αεροπλάνο προεδρία. Καινούργιο αεροπλάνο.
1: Κάτσε να φάμε όμως, καλά. Και αεροπορικές εταιρείες.
0: Ποια εταιρεία, μωρέ.
1: Και έχουν μειώσει τα γεύματα.
0: Αυτό τους γράψανε. Τι σας βάλανε στην οικονομική θέση. Ναι. Όταν περιμένω κάπου να πάω και να φάω σε ένα μπουφέ, ξέρω, ας πούμε.
1: Δεν περιμένεις. Περιμένεις το αεροπλάνο να σε πάει να σε μεταφέρει από το ένα μέρος στο άλλο. Ταυτόχρονα. Μήπως ήθελες να έχει ένα μέσα παιδικό, παιδική γωνιά να απασχολεί και τα παιδιά σου.
0: Βεβαίως να έχει. Γιατί να μην έχει. Τα τρένα στην Νορβηγία δεν έχουν παιδικές γωνιές. Αλλά άστο αυτό. Εγώ σου ξαναλέω. Πάω κάπου
1: μήπως
0: να φάω.
1: Να έχει και παιδί αλάκστρα. Να έχει γυναίκα αλάκστρα να σου αλλάζει και το παιδί όταν κάνει
0: να φάω. Θέλω φαγητό. Όταν περιμένω μπουφέ και μου προσφέρουν εκεί που περιμέναν. Πλούσιο μπουφέ ή ένα πλούσιο γεύμα, μου έρχεται ας πούμε ένα hot dog το οποίο ενώσουν το δάχτυλό μου.
1: Ακριβώς αυτό έπαθα και εγώ στο γάμο σου.
0: Το περίμενα αυτό το σχόλιο. Την ώρα που το έλεγα, λέω τώρα θα ακούσω για το γάμο. Τώρα λέω θα το ακούσω.
1: Περίμενα να φάω στο μπουφέ και λέω ξαφνικά, α, δεν έχει λέει.
0: Πάπλουτος ήταν ο μπουφές. Απλώς δεν είχε κάτι χωρίς κρέας.
1: Οπότε φάει ριζάκι, φάει λίγο μακαρονάκια, φάει λίγο σαλατούλα. Θα βγει μου, εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Τι να κάναμε δηλαδή, vegan burger για σένα. Λοιπόν. Ναι.
1: Πώ το λένε,
0: με... Περίμενα από αυτό για το γάμο. Τώρα βλακία. Την ώρα που το έλεγα, λέω χαζομάρα
1: κανένα. Ναι, γιατί είπες και την. Είπες ναι, όλο το σκόνσεπτ.
0: Ναι, περιμένω.
1: Είμαι
0: να
1: από
0: πάω,
1: το
0: να
1: πρωί
0: φάω.
1: Και περιμένω να φάω και κάθομαι στο μπουφέ. Όλες τις προϋποθέσεις και ο γάμος.
0: Και
1: ήμασταν και εκεί πέρα. Είχαμε βγάλει και την μπέμπελη που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Άντε τώρα.
0: Ηλεκτρολίτες, αγάπη. Μιλάω για μπέμπελη και ζέστη. Ηλεκτρολίτες. Dextrolite Plus είναι στην παρέα μας για να οδηγηθούμε στη διακοπή. Το Dextrolite Plus με γεύση raspberry, βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή. Dextrolite Plus Raspberry και βεβαίως οι υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση, όπως είπαμε, που ακριβώς πάει και κολλάει πάνω στη δική σου καθημερινότητα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάκχες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Easy 97,2.
1: Να θυμίσουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest επιστρέφει με την ενέργεια της πρωτέρειας στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοντό την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, με live cooking, με wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας να δίνουν τον παρόν σε μια μοναδική μέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία 4 Οκτωβρίου και εξασφαλίστε βεβαίως έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρειας, media partner ο Antenna, original concept by Base Grill.
2: Και όποιος ξέρει.
1: Βεβαίως, early bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Τώρα, κίνηση στην Αθήνα. Είναι αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού. Στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από τις τρεις γέφυρες και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα λίγο μετά την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Μικροκαθυστερήσεις ψηλά στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας και χαμηλά στο ύψος της Μαβίλη, Λεωφόρος Κηφισίας επίσης. Μικροκαθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται τουλάχιστον προς το παρόν και μακάρι να μείνει έτσι αν και δεν προβλέπετε. Ιδιαίτερα προβλήματα επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
2: Τι έρχεται επίσης μετά το δελτίο των και μισή και αφού πούμε και την κίνηση?
1: Η εύκολη ερώτηση είναι ότι.
2: Βεβαίως, με το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: 8 παρά 20 θα καθυστερήσει.
2: Α, το κλασικό.
1: 3-4 λεπτά. Ιούλιο έχουμε, ούτως ή άλλως ο χρόνος είναι πλέον σχετικός. Οπότε σε λίγο η εύκολη ερώτηση είναι ότι Βατερλό χθες φυσικά. Για δεύτερη μέρα μας την εβδομάδα δεν καταφέρετε να βρείτε σωστή απάντηση. Θα δούμε πώς θα το πάτε σήμερα. Προς το παρόν, η Ace of Base για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών φυσικά στον Easy 97,2. All That She Wants.

0: Next summer, Νταμιάνο Νταβίντ, easy breakfast, έτοιμη όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η οποία χθες έλεγε ότι είναι σχεδιασμένο κατά μέσο όρο να διαρκεί για 180 μέρες χρήσης. Δεν βρήκατε τη σωστή απάντηση που και εμάς μας έκανε εντύπωση, όχι ότι δεν το βρήκατε. Ως απάντηση
2: το
0: δηλαδή.
2: Ξέρω.
0: Ναι, ότι είναι το σουτιέν.
2: Μάλιστα.
0: Το σουτιέν. Έχω μια πολύ καλή, έτσι, πολύ δυνατή, εύκολη ερώτηση, Νότ, την οποία την έχω κρατήσει για αύριο που θα λείπω.
2: Τι λες?
0: Έτσι, να περάσετε ωραία. Παρόλο που θα λείπω εγώ, να το διασκεδάσετε. Βέβαια θα την κάψεις, το ξέρω, με τις βοήθειες που θα δώσεις.
2: Γιατί δεν είναι διασκέδαση, δηλαδή να το βρίσκουμε. Α, τον έπιασαν τίκ.
0: Ο μέσος άνθρωπος το κάνει, τουλάχιστον. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει. Το έκανα συνέστητα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έκανα
0: κάτι να με ενόχλησε στο σύμπαν.
2: Ναι, κάτι σαν αηδία, σε κάτι με το που είπα δεν είναι διασκέδαση, να το βρίσκουμε όλοι μαζί.
0: Ο οργανισμός μου αντέδρασε, χωρίς να έχω.
2: Ψυχοσωματικό.
0: Κοντρόλ, μπράβο, ναι. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Πες και να το ξαναβάλει αυτό, δεν πειράζει. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει, λένε οι ειδικοί, δεν είναι ειδικοί. Αυτοί που ασχολούνται. Λένε ότι το έχουν ψάξει, ας το πω έτσι. Το κάνει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ο μέσος άνθρωπος. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Τα μηνύματά σας, με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε βεβαίως εισιτήρια, δύο εισιτήρια για να δείτε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού που έχει να κάνει με το τένις. Μιλάμε για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα 11 με 19 Ιουλίου. Το Διεθνές Γυναικείο Τουρνουά Τένις επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Πολύ μεγάλα ονόματα, κορυφαίες τενίστριες, πολλές τενίστριες από την πρώτη πενηντάδα. Η Μαρία Σάκαρη βεβαίως μπροστά στο ελληνικό κοινό. Μοναδικές συγκινήσεις, σπουδές αναμετρήσεις θα διεξαχθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα. Τι κάνει ο μέσος άνθρωπος τουλάχιστον μία φορά την ημέρα που δεν είναι το φτερνίζεται, οδηγάει, μπάνιο. Πολλά μηνύματα για το φτερνίζεται. Πηγαίνει τουαλέτα, ξύνει τη μύτη του, σκέφτεται το θάνατο. Πα, δεν είναι και μέρα σήμερα αυτή. Παραμιλάει, πλένει τα χέρια του και χασμουριέται. Βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα. 10 παραπέντε η απάντηση όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy με story.
2: Θα επιστρέψω με έναν παράξενο γάμο.
0: Είχες πάει?
2: Όχι.
0: Α, το διάβασες, είναι.
2: Το διάβασα.
0: Ναι.
2: Και είναι από το 22. Και είναι τελείως διαφορετικούς από όλους αυτούς τους γάμους που οι άλλοι παντεύεται το φράχτη, τον πύργο του Άιφελ, ένα άλογο.
0: Το χαλί.
2: Το χαλί.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά είναι περίεργος όμως και αυτός.
2: Πολύ.
0: Πολύ περίεργος. Bonnie Tyler για τη συνέχεια. Holding out for a hero, πρωινό, 5η στον Easy.

0: Η Bonnie Tyler λοιπόν, Holding Out for a Hero στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και κατά καιρούς λοιπόν έχουμε ακούσει για διάφορους παράδοξους γάμου που ο άλλος ερωτεύεται το κομμωδίνο του, η άλλη ερωτεύεται το φράχτη, ο τρίτος ερωτεύεται τον εαυτό του και παντρεύεται τον εαυτό του, μεταχωρίζει κτλ. Και όλα αυτά είναι από έρωτα. Το αντιλαμβάνομαι όμως ότι είναι από έρωτα, δηλαδή το βλέπει ο παιδί μου, παθαίνει το βρουτζά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και τέτοιοι περίεργοι γάμοι από προξένιο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πάω λοιπόν στο Μέχικο το 2022, όπου ο δήμαρχος του χωριού Σαν Πέδρο, του χωριού Σαν Πέδρο Ουαμαελούλα, το χωριό είναι αυτό, στο Μεξικό, παντρεύτηκε έναν θηλυκό αλιγάτορα για το καλό των συμπολιτών του, τιμώντας έτσι μια παράδοση με μακρά ιστορία. Δηλαδή αυτός από τη στιγμή που βγήκε δήμαρχος του είπανε «Όπα, την έχουμε την ύφη». Ένα λοιπόν θηλυκό μπεμπέ θα έλεγα εγώ, 6-7 χρονών. Είναι μια παράδοση με μακρά ιστορία αυτή.
0: Εννοείς ότι και άλλοι δήμαρχοι είχαν παντρευτεί αλιγάτορες?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι έθιμο της προϊσπανικής εποχής.
0: Και ποιος βάζει υποψηφιότητα βλάκας? Βάζει περιπτώσει.
1: Είναι ουσιαστικά μια προσευχή στη φύση, ηκεσία για να χαρίσει τους κατοίκους αυθονία, γιατί τη λέει έτσι με τη γάμο του. Αυτή τώρα αυτό τον αλιγάτορα, τον κροκόδιλο. Όχι, αλιγάτορα είναι άλλο από κροκόδιλο. Ναι. Θεωρούν μικρή πριγκίπισσα και θεωρούν ότι έχει το θεϊκό στοιχείο. Οπότε με το που την παντρεύεται ο άλλο, κάπως γίνεται ένα συνδυασμό θεϊκού στοιχείου και. Ανθρώπινου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Οι συμπολίτες είπαν.
0: Ως έθιμο δηλαδή.
1: Οι συμπολίτες. Ναι, παντρευτήκαν όμως.
0: Ναι,
1: οι συμπολίτες είπαν φίλοι, φίλοι. Τρεις φορές τη φίλησε. Βέβαια τη είχαν κλείσει το στόμα αυτήν.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν όμως ότι τηρείται κανονικά το έθιμο του γάμου. Δηλαδή την τίνουν νυφούλα με λευκά.
0: Τώρα υπερβάλλεις φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου.
0: Βάζουν στον αλιγάτορα λευκό, ας πούμε, κάτι σαν ρούχο.
1: Βεβαίως και πέπλο. Μου θύμισε πάρα πολύ τον ηφικό της Δέσποινας Κρητικού, που ήταν έτσι το πεπλάκι της κιόλας. Και επίσης θέλω να σου πω, με κοιτάς, ελπίζω ότι δεν ακούει. Και επίσης θέλω να σου πω ότι είχε και δεύτερη εμφάνιση, πιο ροζ.
0: Ναι, και
1: γι' αυτό μου θυμίζει λιγάκι της Δέσποινας, δηλαδή που αλλάζει μετά για το
0: φόρμα,
1: χορό.
0: Είναι λίγο πιο άνετη, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Γίνεται κανονικά ο χορός. Τη χορεύει αυτό στα χέρια.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Και μετά, μήπως την παίρνει και στα χέρια για να μπει στο δωμάτιο, όπως συνηθίζει το γαμπρός να σηκώνει.
1: Στα χέρια σίγουρα την πήρε, γιατί είναι, πώς το λένε, πάντοτε είναι στα χέρια.
0: Τι είναι?
1: Τι στα χέρια την έχει, να εδώ πέρα, κοίτατε. Κουκλίτσα.
0: Ωραία.
1: Με το πέπλο τη κανονικά. Φαντάζομαι ότι στο σήκωσε για να τη δει. Α, τι ανατροπή είναι τελικά. Αυτά. Δεν ξέρω μετά τι έγινε, αν πήγε καλά, ρε παιδί μου, η όλη
0: η πρώτη
1: ιστορία.
0: Νύχτα, λες, ναι.
1: Όχι πρώτη νύχτα. Εννοώ ότι αν τελικά.
0: Λέω ότι κάτι έγινε προφανώς. Εννοώ η πρώτη νύχτα συμβίωσης με στο δωμάτιο μας.
1: Όχι, εννοώ αν όντως βρήκανε πολλά ψάρια κτλ. Πάντως, επειδή βγήκε κάποιος, ας πούμε, και από την πλευρά της νύφης, από το σόι της νύφης και μίλησε. Όχι από το σόι, από τους δικούς της και είπαν, ξέρω εγώ, ότι είναι μπεμπέ, ότι τις πρώτες μέρες, ας πούμε, έτρωγε κάθε μέρα, τώρα τρώει δύο φορές την εβδομάδα. Πολύ καλύτερο case από τη Δέσποινα Κρητικού. Δύο φορές την εβδομάδα. Τρώει τα πάντα. Δεν παραπονιέται και λογικά δεν κάνει και κρεβατομουρμούρα.
0: Αυτό που μίλησε από το σώμα τη νύφη, φαντάζομαι είναι από του ανθρώπου που προσέχουν τον αλιγάτορα, έτσι.
1: Μάλιστα. Τη μικρή πριγκίπισσα σου.
0: Είναι κανένα θαύμα, δηλαδή. Και...
1: είναι πολύ όμορφη παράδοση, λένε.
0: Ναι. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Αυτό.
0: Ωραία, οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου

0: έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς της ΟΠ και σε καταδίωξε στο Άρχος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ και θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Σεισμανόγλιο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Λόγω του καπνού προληπτικά εκενώθηκαν χώροι του νοσοκομείου χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς και προσωπικό. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητά με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Απείλησε ότι θα

επεκτείνει τις επιθέσεις και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για τα προημιτελικά του Μουντιάλ στη Βοστόνη παίζουν απόψε στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Easy weather. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και προς καιρά στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: με 10 στον Easy 97,2.
1: 8 και 3, Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού 21 Ιουλίου. Ημέρα Τρίτη, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Οι χορηγοί είναι η Έψα, η Andrews Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη και βεβαίως ο Δήμος Αθηναίων παρέχει την υποστήριξή του. Όλα αυτά την Τρίτη 21 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πάρκινγκ. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Στον Κεφισό στην άνοδο, από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών. Στην κάθοδο, από τη Νέα Φιλαδέλφια κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τα διόδια της Λεωφόρου Κεφισού, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και κατά διαστήματα στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λίγο συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Χαμηλά η κυφυσία στους αμπελόκηπους, μικροκαθυστερήσεις όπως και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Αλλά οκ, okay, ψηλοδιαχειρίσιμα τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που έχει εδώ ο χάρτης πρωινό Πέμπτης.
2: Επιστρέφω με αυτές τις ιστορίες που λες δεν γίνεται. Και όμως είναι πραγματική, τη διασταύρωσα από παντού και είχε γίνει viral το 2000.
1: Σήμερα έχουμε ρετρό εκπομπή. Η προηγούμενη ιστορία ήταν το 2022. Α, πάμε πιο πίσω ακόμη.
2: Πάμε πιο πίσω.
1: 2018.
2: Ναι, αλλά είναι κλασικές ιστορίες. Δηλαδή, να σου πω και να σου λέγανε ότι έγινε χθες.
1: Ναι, ναι,
2: θα έλεγες ότι το ίδιο πράγμα είναι.
1: Michael Jackson, Giving to Me, σε λίγο Tina Turner, The Best. Τα δύο πρώτα τραγούδια για αυτήν την ώρα στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Give it to me, ο Michael Jackson, στο Easy Breakfast της 5ης, 8 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Και σε πάω λοιπόν το 2018, κοντά στο 15 Αυγούστου, το 14 Αυγούστου, και μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, ενώ ότι ξέρει, ντάλα, ήλιο, ζέστη κτλ. Βόρειο Λονδίνο, όπου η Τζέσι, ένα μακάο, παπαγάλο, ξαφνικά φεύγει από το σπίτι της και εγκλωβίζεται σε μία ταράτσα. Από αυτές τις ταράτσες, τώρα σκέψου τα σπίτια τα πολύ ψηλά της αγγλικής επαρχίας, στην ταράτσα του γείτονα επί τρεις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζουν λοιπόν και ανησυχούν οι δαιμόνες του ότι μήπως έχει τραυματιστεί το πουλί, οπότε φωνάζουν την πυροσβεστική, αυτούς τους ανθρώπους τους ειδικούς, για να απεγκλωβίζουν γατάκια, σκυλάκια, πουλάκια. Ανεβαίνει ο τύπος με τη σκάλα των τεραστίων διαστάσεων, γιατί πραγματικά είναι σου λέω πολύ ψηλά. Του έχουν πει εντωμεταξύ, θα πας, θα την πλησιάσεις για να κάνεις έτσι λίγο, να έρθετε πιο κοντά, θα της πεις αγαπώ. Πάει λοιπόν, ανεβαίνει
0: ο πυροσβέστης.
1: Ο πυροσβέστης.
0: Το καημένο πυροσβέστης.
1: Πάει να πλησιάσει λοιπόν την Τζέσι.
0: Με ένα λουλούδι στο χέρι.
1: Ναι. Λέει στην Τζέσι, σ' αγαπώ.
0: Γλυκά και κρασί.
1: Τον κοιτάει η Τζέσι με τα ματάκια της. Του λέει και εγώ σ' αγαπώ. Και μετά αρχίζει και του ρίχνει τον πινελίκι του αιώνα. Ξεκινάει άντε μπιπ. Ξεκινάει και μιλάει και τουρκικά. Μιλάει και ελληνικά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτοί βλέποντας ότι μιλάει και τουρκικά και ελληνικά, προσπαθούν να τους πούνε έλα, έλα και στα ελληνικά. Άντε, άντε και στα. Δεν ξέρω αν είναι το άντε στα τουρκικά τι είναι. Αν και είχα διαβάσει ότι το άντε είναι ελληνικό, άσχετο. Μήπως να το πω στο λεξινό γκρεκόραμα. Και απροτού λοιπόν, άντε, άντε, έλα, έλα, έλα, έλα, το πουλί
0: πετάει.
1: Αποδεικνύεται ότι δεν είναι τραυματισμένο, πετάει, πάει σε άλλη στέγη και μετά σε άλλο δέντρο,
0: ναι.
1: Και μετά καταλήγει στους σκυδαιμόνες, που προφανώς το σκυλί, λέω, το πουλί ήθελε την ελευθερία του. Και εκεί λοιπόν μετά το πρώτο σ' αγαπώ, αχτιο, α, πας να μου στερείς την ελευθερία, ξεκίνησε τα γαλλικά.
0: Κανονικό ζευγάρι δηλαδή.
1: Κανονικό ζευγάρι.
0: Κανονικό ζευγάρι.
1: Σ' αγάπησα,
0: δηλαδή
1: σε ερωτεύτηκα.
0: Είμαστε μαλωμένοι, έτσι. Εγώ θέλω να τα βρούμε και λέω θα μπω και θα πω πιστεύοντας ότι κάπως έτσι θα λύσω το πρόβλημα. Ενώ είχε γίνει ο κακός χαμός χθες, έτσι. Και μπαίνω και λέω θα πω ένα σ' αγαπώ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα λύσω το θέμα. Λέω σ' αγαπώ και εσύ ξεκινάς και με.
1: Η αντιστοιχία είναι άλλη.
0: Αγαπάς που χθες
1: έγινε
0: αυτό.
1: Εγώ θέλω το χώρο μου και ναι. Εσύ πιέζεις. Έχω πάει, σου λέει, πάνω στη στέγη. Και έρχεσαι εσύ για να μου πεις ότι με αγαπάς. Στα. Δεν μας νοιάζει κιόλα, ζεστάτη.
0: Στα μέσα μου.
1: Μπράβο. Μας αγαπάς, δεν μας αγαπάς. Σου λέει, ανεβήκαμε στη στέγη. Τρεις ορόφους πάνω. Ναι. Μου ήρθες να μου πεις αγαπώ.
0: Στείλ
1: το μήνυμα. Στείλε να πει στέγη.
0: Πάρτε τη σκάλα πίσω.
1: Να με βρει.
0: Ήμουν για καφέ και με φέρατε εδώ να ανέβω στη στέγη να σώσω το πουλί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά με την Τζέσι.
0: Μάλιστα. Σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Η Κριστίνα Αγγιλέρα ακολουθεί στο Easy Breakfast με το Gin in a Bottle.

0: Η Ολίβια Ντίν και το Show Easy του Fall in Love στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθε Χριστοφορίδη. Όσοι με ξέρουν και εσύ που ξέρεις πολύ καλά δηλαδή πράγματα για μένα, ξέρεις ότι αγαπάω το κρασί.
1: Έτσι. Το κρασί.
0: Το μοναδικό δηλαδή αλκοολούχο ποτό το οποίο. Το οποίο πίνω παρεπιπτόντως να στείλουμε και μια καλημέρα στο κτήμα Μουσών, στο φίλο μας, στο Στέλιο, και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που μας έκανε και τα κρασιά στο γάμο στο κτήμα Μουσών εκεί.
1: Τα πληρώσατε.
0: Στέλιο, τόσα χαρία. Όχι.
1: Α, γι' αυτό κάνουμε γιατί. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Καλά, είναι φοβερή ιστορία αυτή. Κάποια στιγμή θα στην πω. Είναι τρομερή ιστορία αυτή γιατί δεν πληρώσαμε τα κρασιά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το διαβάζω λοιπόν.
1: Πήγες και κλάφτηκες.
0: Μου βγαίνουν. Καμία σχέση. Δεν ασχολήθηκα καν εγώ. Δεν μίλησα καν εγώ. Δεν μίλησα καν εγώ. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ένωση. Μου βγαίνουν λοιπόν διάφορες ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Που αφορούν το χώρο του κρασιού. Έγιναν εκλογές λοιπόν. Μου βγήκε ένα είδηση από το site Τύπος Θες, Τύπος Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ένωση Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος. Και έγινε ο χαμός διότι ο νέος πρόεδρος στην Ένωση των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος λέγεται Χαράλαμπος Μπεκρής.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, το ταιριάζει.
0: Αξίζει να μπείτε στο Facebook. Καταλαβαίνεις, αναμενόμενο το χιούμορ, αλλά χαμός στα social media, ειδικά στο Facebook που διάβασα εγώ, με τα σχόλια από κάτω, όπως καταλαβαίνεις. Με τον Μεθύστακα που τον άφησαν εκτός συμβουλίου. Με τον Ζάντα και τον Τύφλα που επίσης έμειναν με δύο ψήφους διαφορά εκτός συμβουλίου. Συμβουλίου, με συγχωρείτε. Τον Ιορδάνη Ντύρλα, ο οποίος έμεινε εκτός για πέντε ψήφους. Και τον Νίκο Λιάρδο, ο οποίος φαντάζομαι λέει ένας εκλέχθηκε αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Προηγουμένως, δηλαδή με το που κλείσαμε και είπα εγώ την ιστορία για το Μακάο, μου την είπες και είχες εσύ να κάνεις τώρα ένα θέμα, ναι, με λογοπαίγνιο με το επίθετο του ανθρώπου που είναι,
0: ναι,
1: όμως
0: γιατί είναι τρομερή σύμπτωση ότι λέγεται Μπεκρής και εκλέχθηκε πρόεδρος των Ηνωπίων Βορείου Ελλάδος.
1: Και έκανες μετά αστεία.
0: Με το Μακάο στην Αγγλία καλύτερο είναι ο Μπεκρής.
1: Είναι
0: και τοπικός ντόπιος.
1: Και τέτοια
0: και τέτοια. Ναι, βέβαιος. Είπα αναμενόμενο αλλά πετυχημένο.
1: Είπες το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις.
0: Το ξέρω.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Και με τον Παπαγάλο ξέρω ένα ωραίο ανέκδοτο.
1: Να, για πες το.
0: Δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι από τα γνωστά ανέκδοτα.
1: Είναι από τα πικάντικα.
0: Ναι, μπράβο, είναι με τον Παπαγάλο, ο οποίος τον παίρνει ένα στο σπίτι του. Και το λέω για να το ψάξετε, γιατί δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Τον παίρνει στο σπίτι από ένα κατάστημα που πουλούσε πτηνά, ο οποίος Παπαγάλος όμως νωρίτερα ζούσε σε έναν οίκο ανοχής.
1: Α, μάλιστα.
0: Το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Ας το πω εκτός αέρα, γιατί στον αέρα δεν γίνεται. Αλλά το τραγούδι ταιριάζει. Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On.

0: Ο Τζοκό και You Can Leave Your Hair On για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και αν θες κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία, υπάρχει η νέα Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Μιλάμε για μια αντιλιακή κρέμα πολύ ψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. Προστασία από UVA UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας μας από την Intermed, η οποία ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με βεβαίως τα νεότερα για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση Νότ με μία και μοναδική σωστή απάντηση σήμερα. Παρόλο που περίμενα, όχι, δεν είπα ότι έβαλα κάτι εύκολο σήμερα και έχω κρατήσει την καλή να στη χαρίσω για αύριο που θα λείπω.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί συνήθως.
1: Γιατί έχω και 15 Αύγουστο γιορτή.
0: Με τον παλιό μου εαυτό θα την κρατούσα, θα την κρατούσα για μένα. Αλλά επειδή τώρα εντάξει, βλέπω τη ζωή.
1: Έχει γίνει άνθρωπο.
0: Λίγο διαφορετικά, ναι.
1: Γιατί... Έρχεται και 15 Αύγουστο, α κάνω δώρο. Θα τη χαρίσω την εύκολη ερώτηση. Να του ευχαριστώ, ρε άνθρωπε.
0: Δεν το είπα και το 15. Επειδή έχω κολονοσκόπηση και. Λέω μήπω.
1: Μήπως
0: έγινε καλύτερος, ναι.
1: Και ότι εγώ μετά από αυτό που μου χάρισε στην ευκολότηση Νότ, στον επικίδιο θα πω καλά λόγια.
0: Ποιος σε κάλεσε στον επικίδιο? Τελευταία φορά που σε καλέσαμε σε κοινωνική εκδήλωση στην οποία ήμασταν οικοδεσπότης ήταν ο γάμος μας, έχεις διαλύσει 3 χρόνια.
1: Κάνεις
0: μετά.
1: Κάνεις πολύ μεγάλη λάθος. Εγώ καλεστεί και σε κάτι άλλο πάρτι και τα έχω αποφύγει γιατί θέλετε να μου φορτώσετε και τα παιδιά εκτός ότι δεν έφαγα καλά.
0: Άρα ένας λόγος παραπάνω να μην σε καλέσουμε και στην επόμενη.
1: Σου έχω νέα. Εκεί δεν παίζει ποιο αν θα με καλέσεις εσύ.
0: Δεν θα γίνει σεβαστή η τελευταία μου επιθυμία.
2: Μόνο με νερδί, Μάρια.
1: Αυτή ήταν η τελευταία σου επιθυμία, πραγματικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετ.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι. Βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Για σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
21: Oh, φτάσαμε.
20: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε στην παρέα μας στα Max Stores. Το καλοκαίρι μας στα Max Stores. Καλοκαίρι στα Max, γιατί εκεί θα βρεις την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Τα πάντα που χρειάζεσαι για την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Κίνηση στην Αθήνα. Στον Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Η Μεσογείων από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και από την Κατεχάκη και μετά από το Ρίκος Ντινάν χαμηλότερα προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόης και κυρίως η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Σταδίου στο κέντρο από την Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα, η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την Πλατεία Ομονίας, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το κέντρο της Αθήνας κατά διαστήματα, ο Κηφισός και χαμηλά από τη Λαχαναγορά προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει επίσης κίνηση, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
1: Εύκολη. Έλα παλικάρι μου, πες και την ευκολότητα σου, γιατί αύριο θα είσαι εδώ.
0: Οπότε
1: αύριο θα κάνεις ρεπό.
0: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
0: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά, άμα...
0: Παρεμπιπτόντως το Ρίκος Ντινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε να μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθη.
0: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει.
0: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
0: Πολλές φορές. Ακριβώς. Mm. Γιατί μπαίνεις είσαι στη φάση ότι ναι, είναι εύκολο, το κάνω κάθε μέρα, είναι ναι, μια ρουτίνα, είναι το ψωμοτήρι για μένα.
1: Τι να κάνω, δηλαδή, συγκεκριμένο πρόσωπο,
0: δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: να πάει λάθος.
0: Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν σωστό στο σημείο, τι
0: φαντάζεσαι,
1: να γίνει λάθος.
0: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Καστοσκόπησε, δεν θα κάνει.
0: Και κολονοσκόπησε.
1: Ορίστε. Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Ο μέσος άνθρωπος το κάνει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Είναι η εύκολη ερώτηση. Νότι μπράβο στη Σίλβια που έχει βρει τη σωστή απάντηση. Τι κάνει ο μέσος άνθρωπος τουλάχιστον μία φορά την ημέρα? Έχετε στείλει, βρίζει, χασμουριέται, φταρνίζεται, σκέφτεται το θάνατο, πλένει τα δόντια του, κάνει το σταυρό του, κάνει μπάνιο, κοιτάζει το λογαριασμό του, τεντώνεται, ζυγίζεται. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας, 10 παρα 5 η απάντηση και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της.
1: Ποια είναι?
0: Παραλίγο να το πω.
1: Είμαι σίγουρη. Ήμουν σίγουρη.
0: Σε λίγο,
1: γι' αυτό το έκανα.
0: Σε λίγο, pay your bills. Προς το παρόν, η Irene Cara και το What a Feeling.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο. Να κάνουμε το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills για να είμαστε και σωστοί και στην ώρα μας. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό. Αν δεν σας λέει τίποτα αυτό, να μπείτε στο soundist.gr. Κάθετος Easy 972. Εκεί θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής. Εκεί επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να πληρωθεί από τον Easy. Και κάθε πρωί 6.30 με 10 κληρώνουμε δύο από εσάς. Ανακοινώνουμε τα ονόματα στον αέρα και έχετε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή σας, εφόσον κληρωθείτε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Και για κάποιους μπορεί να είναι και τελευταία καλημέρα, οπότε βγείτε σήμερα, γιατί ας πούμε Δευτέρα μπορεί Στάθης να έχει κάποια
0: αντίληψη. Να μην τα μετανιώσεις αυτά που λες. Ελπίζω να μην τα μετανιώσεις και μετά ζεις με τις τύψεις.
1: Α, λες, ε.
0: Που δεν έχεις τύψεις, γιατί τέτοια χοντρόπετσι είσαι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Η Δέσποινα τρρρ. Μετά Φρόξ ξεκινάει το επίθετο. Δέσποινα τρρρ. Με κινητό που τελειώνει σε 157 και είχε την πολύ έξυπνη ιδέα να επισυνάψει την ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 156 ευρώ, που σημαίνει ότι εμείς θα πληρώσουμε 150 ευρώ για τη Δέσποινα με κινητό που τελειώνει σε 157.
0: 10 λεπτά στη διάθεσή σου, Δέσποινα Τάφρο, τα δύο πρώτα γράμματα του επωνύμου σου, τα τρία τελευταία ψηφία του κινητό σου 157, ασφάλεια αυτοκινήτου 156 ευρώ. Πληρώνουμε τα 150 που είναι το μέγιστο όριο που πληρώνουμε κάθε φορά στο Easy Breakfast και στο Pay Your Bills. 2-10-68-42-2-20 μέχρι τις 8:56 η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα. 2-10-68-42-2-20.

0: Πόσο τυχερός είμαι στη ζωή μου, ρε παιδί μου, έτσι. Που δηλαδή έχω αύριο κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση. Έχω σήμερα την προετοιμασία και απέναντί μου εδώ και 2,5-3 λεπτά η Κωνσταντάκη έχει βάλει ακουστικά και τραγουδάει το Σανταλίερ τη Σία, που η Σία το λέει στα αγγλικά, η Μαρία το λέει στο Σουαχίλι και το μόνο που έχει πετύχει από του στίχου είναι το 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Δεν έχω εκφραστικότητα όμως.
0: Λοιπόν, δηλαδή
1: έχω πραγματικά.
0: Πόσο τυχερό είμαι σε αυτή τη ζωή.
1: Δεν το τραγουδάω καταρχά, κάνω lip singing. Και αν ήσουν αρκετά έξυπνο, θα σκεφτόσουν γιατί το κάνω. Γιατί έχει μια αμερικάνικη εκπομπή που βάζει τους καλλιτέχνες τους διάσημους να κάνουν και σκέφτομαι τώρα. Αν πάω κάποια στιγμή καλεσμένη, να μην έχω κάνει μια προετοιμασία.
0: Ποια εκπομπή να κάνει η διάσημη.
1: Ποιος είναι ο Jimmy Fallon, ποιος είναι ένας που τους βάζει, ας πούμε, αυτό το είχε κάνει η Anne Hathaway.
0: Ο James Corden, αυτό στο αυτοκίνητο λες.
1: Όχι,
0: λες.
1: Παιδί μου, στο στούντιο κανονικά.
0: Εντάξει.
1: Και κάνω lip syncing. Α, καλά,
0: σε κανείς εσένα ο Jimmy Fallon.
1: Ναι, γιατί. Πού το ξέρεις. Περίμενε κανείς ότι θα παντρευτείς εσύ και θα κάνεις δύο παιδιά.
0: Άλλη, ναι, φυσικά. Περισσότερο από το να σε καλέσει ο Τζίμι Φάλλον.
1: Τι λες, καλέ, γι' αυτό ξεπαραδιαστήκαν οι γονείς.
0: Κάτσε να μιλήσουμε λίγο στη Δέσποινα και επιστρέφω. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αφού ακούμε κουλά,
0: η ζωή μας είναι απολαυστική. Δέσποινα μου. Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills, έτσι.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά, Δεσπινάκι.
2: Αυτά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα και πριν, όταν συνδέθηκα από την πρώτη, δεν το πιστεύω με ποια έννοια, παιδιά, ότι ήταν πραγματικά να μην ακούσω το όνομά μου, γιατί εκείνη τη στιγμή έμπαινα στο πάρκινγκ που είναι και υπόγειο.
1: Α, και
2: κόβεται το σήμα, το βάζω από το αυτοκίνητο και ακούω το δικό σου λιτάφρο και λέει Δέσποινα το μικρό, λέω αποκλείεται, παιδιά, δεν το είχα, αλήθεια σας λέω. Ήταν φοβερό timing.
0: Τέλεια.
2: Και όσον αφορά το τι θα τα κάνω, μιας και τώρα τέλειο Ιουλίου έχω τα γενέθλιά μου, θα μου πάρω ένα πολύ όμορφο δώρο για να θυμάμαι όλη αυτή την ξεχωριστή στιγμή που μου έτυχε, παιδιά.
1: Λιονταράκι. Λέων, δεν είσαι.
2: Ναι.
1: Μπράβο, κοριτσάκι.
2: 28, σωστά.
1: Α, τέλεια. Πολύ ωραία. Να πάρεις ένα ωραίο δώρο έτσι για τον εαυτό σου, γιατί πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να είσαι πάντα καλότυχη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα πάρω ένα πολύ όμορφο και θα σας σκέφτομαι έτσι και για το δώρο σας.
0: Να είστε καλά,
2: πραγματικά.
1: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια, να περάσει όμορφα.
0: Φιλιά πολλά. Soundis.gr, κάθετο easy 972, όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα και για τον δικό σας λογαριασμό. Φυσικά από τον Easy, το Easy Breakfast και το Pay Your Bills.
1: Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Τρία εγγόνια είχαν οι δικοί σου και με το που μάθανε ότι θα κάνεις εσύ παιδί, δεν θα πω την έκφραση. Από τη χαρά τους και ξεπαραδιαστήκαν. Γιατί ήσουν το κουτσό άλογο. Δεν περίμενε κανείς ότι θα παντρευόσουν και θα κάνεις παιδιά.
0: Και έκανα και δύο.
1: Και
0: μη σου πω, θα κάνω και τρίτο.
1: Κάνει και τρίτο και τέταρτο, πραγματικά. Εγώ θέλω να σε δω να υποφέρεις.
0: Μην το παρατραβάμε.
1: Θέλω να σε βλέπω να σέρνεσαι. Θα μας πεις εμάς για τον Τζίμι Φάλλον. Άσε με τώρα. Εδώ γίνανε θαύματα της φύσης. Ο Τζίμι Φάλλον τι είναι, δηλαδή. Κάνω ένα viral βιντεάκι και θα βγω. Σιγά.
0: Στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ σου εύχομαι το τέταρτο.
0: Προσεύχομαι, θα πω μάλλον.
1: Και εγώ προσεύχομαι για το τέταρτο, προσεύχομαι. Και για το πέμπτο. Για την ακρίβεια, το τρίτο θα ήθελα να είναι δίδυμα.
0: Να είναι δίδυμα. Ωραία.
1: Κάπως κρατάπιος λίγο περίεργα.
0: Το είπατε ένας γνωστός φίλου μου, χωρίς ιστορικό, έτσι. Που όντως είχαν δύο παιδιά, πήγανε για τρίτο και βρέθηκαν με τέσσερα.
1: Είδες πιο συχνό αυτό από το να ο Φάλλον να με καλέσει.
0: Λοιπόν.
1: Ευλογία ή παίζει ευλογιά.
0: Ο καθένας βάζει τον τόνο εκεί που θέλει.
1: Σωστό.
0: Δεν κρίνουμε. Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Θυμίζουμε στην Αθήνα 11 με 19 Ιουλίου η επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφές αθλήτριες του παγκόσμιου τένις. Η Μαρία Σάκαρη βεβαίως μπροστά στο ελληνικό κοινό. Μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. 11 με 19 Ιουλίου το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Άντζελα Πασχοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
3: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα Ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Άνεση εκτός ορίων.

0: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχόπουλου. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου σε κατάστημα ανταλλακτικών. Στο σημείο βρίσκονται 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Σεισμανόγλιο στο Μαρούσι, σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών. Ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς της Όπκιας σε καταδίωξη στο Άργος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ και θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα έστειλε ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη πως οι δύο χώρες ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να επιλύσουν τις εκκρεμότητές τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο. Ο μήνας Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα.
7: Easy Sports.
6: Για τα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο απόψε στις 11 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πόλωνη Ρακόβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.
7: Easy weather.
6: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
8: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο, από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και η Μεσογείο από την Αιγαία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και το Πεντάγωνο. Και μετά από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους έχει επίσης αρκετά επιβαρημένη κίνηση αυτή την ώρα. Βασιλίση Σοφία στο κέντρο προς την Πλατεία Συντάγματος, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και χαμηλότερα η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, η Σταδίου στο κέντρο προς την Πλατεία Συντάγματος από την Κλαθμόνος βεβαίως, η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Πολύ δύσκολος είναι ο Κηφισός.

0: Κηφισός, δυστυχώς στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι μποτιλιαρισμένος μέχρι και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Όλο λοιπόν το κομμάτι, μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα, ξαναλέω, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και το τέλος του, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Η κάθοδος του Κηφισού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η άνοδος από την άλλη, από τη Λένε Ορμαν και πάνω, έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η παραλιακή μικροκαθυστερήσει στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου, και βεβαίως η κεντρική δρόμη και η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9.30.
1: Δεν έχει κανένα νόημα να στέλνετε μηνύματα στο Στάθη, είτε μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, διότι μετά γκρινιάζει και λέει είναι καλά, έτσι όλους λένε. Αν του πείτε βέβαια εντάξει, μία και σήμερα θα το πει και θα πει παπαπαπα με φάγατε, με την κρίνια σας, δεν έχει κανένα νόημα. Σας το λέω δηλαδή για να μην χαλάτε τα megabytes.
0: Δεν έχει κανένα νόημα να ακούτε αυτή την εκπομπή.
1: Απίστευτο.
0: Θα πέσω εγώ, θα πάρω και τη Μαρία μαζί μου.
1: Α, ωραία. Μα εγώ έτσι και θα σταματήσεις, θα σταματήσω.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην το κάνεις.
1: Βέβαια.
0: Όχι, ρε, κορίτσι μου.
1: Ένα τσακ θέλω για να σταματήσω.
0: Σε περιμένει ο Τζίμι Φάλλον τώρα. Δηλαδή.
1: Μόνη μου θα πάω. Μπορεί να μου αυτή τη στιγμή να μου κόβει και τα φτερά, να με κρατά στο έδαφος.
0: Θες να σταματήσεις για κάνα 2-3 μηνάκια να δούμε, μπας και ανοίξει άλλος δρόμος, ας πούμε. Δηλαδή να...
1: Και θα επανέλθω μετά τα 1-2-3 μηνύματα.
0: Αν δεν ανοίξει ο δρόμος ο άλλος, ναι, φυσικά. Εδώ θα είναι η πόρτα, θα είναι ανοιχτή και θα σε περιμένει.
1: Αυτό θα ήταν. Να σου πω κάτι. Μία άδεια άνευ αποδοχών. Δεν θέλω δηλαδή να με πληρώνει.
0: Δεν
1: είπα
0: ποτέ ότι θα σε πληρώνει κάποιο.
1: Όχι, το λέω για να μην λέτε ότι είμαι και γαϊδούρα. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω να με πληρώνετε.
0: 2-3 μηνάκια θέλεις, έτσι, να χαλαρώσεις λίγο, να.
1: 2 μηνάκια, ρε αδερφέ.
0: Να δεις, ρε παιδί μου.
1: Να πάρω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Εντάξει, άντε, να σου πω κάτι τώρα, τι Σεπτέμβριο, το Οκτώβριο, το Νοέμβριο. Να φτάσω μέχρι τα
0: Χριστούγεννα.
1: Με την καινούργια χρονιά.
0: The time of my life. Bill Medley και Jennifer Warnes στον Easy. Θα μιλήσουμε αυτή την ώρα για το καινούριο Summer Experience που θα γίνεται χαμός. Θα γίνει, αναμένεται να γίνει. Φανταστικά, θα περάσετε καταπληκτικά για άλλη μια φορά. Έχουμε ετοιμάσει μια μοναδική εμπειρία και βεβαίως έχουμε το δεύτερο Pay Your Bills για να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό. Yeah.

0: Aerosmith, Iron Man. Δεν το μπορώ αυτό το τραγούδι, παιδιά, δεν το μπορώ. Δεν θέλω να κλείσω τα μάτια μου, δεν θέλω να κοιμηθώ, μην χάσω ούτε μία στιγμή. I don't wanna miss a thing.
1: Αφιερωμένο στο Στάθη.
0: Δεν θέλω να χάσω μία στιγμή.
1: Που δεν θες να χάσεις ούτε μία στιγμή από τη ζωούλα σου και ποιος ξέρει τι θα συμβεί αύριο με την κολονοσκόπηση. Και δεύτερον, I don't wanna miss a thing, που δεν θες να χάσεις το χρόνο σου με αυτούς που σέρνονται, τους Aerosmith.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει κανένα νόημα να στέλνετε. Το ξαναλέω.
0: Ναι,
1: μηνύματα στο Στάθη, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα κολονοσκόπηση.
0: Δεν ανησυχώ αν είναι κάτι κολονοσκόπηση.
1: Δεν ανησυχεί με την διείσδυση.
0: Μην βρούνε τίποτα. Θα μου πει από την άλλη.
1: Μήπως βρούνε κάτι.
0: Όχι λόγω της διείσδυσης.
1: Εννοώ κατά τη διάρκεια της διείσδυσης.
0: Ναι, αυτό. Προφανώς αυτό είναι το. Από την άλλη, αν έχω κάτι χρήμα ξύλο, καλύτερα να βρεθεί. Προφανώς γι' αυτό κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Αλλά εντάξει.
1: Δεν στα έλεγα χθες.
0: Δεν έχει ένα άγχος όταν κάνεις εξετάσεις, δηλαδή.
1: Θα πω ναι τώρα για να δείξω ότι έχω ενσυναίσθηση. Δεν σου είπα χθες τα στατιστικά για τον καρκίνο στο έντερο.
0: Άλλο πάλι αυτό. Ξεκίνησε χθες να μου λέει μέσα από το chat GPT πόσο επικίνδυνο είναι και είναι ο τρίτος.
1: 92% έχει, άμα το βρούμε τώρα. 92% να.
0: Άρα 8% έχω μία πιθανότητα, δεν αμελείται 8%. Έτσι, άλλα κόμματα μένουν στη Βουλή με 8%. Κάτσε, δεν είναι δηλαδή. Ο άλλος παλεύει να πάρει 8% να πάρει επιδότηση.
1: Ωραία, να σου πω το ευχαριστώ νέο της ημέρας.
0: Έστω, ναι.
1: Λοιπόν, έληξε ο Χανταϊός. Θυμάσαι τον Χανταϊό, τον θυμάσαι?
0: Τον θυμάμαι, ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είπαμε ότι βγήκαμε από αυτό, τελείωσε ο Χανταϊός. Που σημαίνει ότι αύριο τέτοια ώρα θα πίνεις τη φραπεδιά σου, θα τρως 3 γουρουνόπουλα. Και ταυτόχρονα, γιατί θα σε και.
0: Γιορτάζω και το τέλος του Χανταϊού.
1: Και ταυτόχρονα θα έχεις μπροστά σου τις καλοκαιρινές διακοπές. Ούτε staycation, ούτε να μείνεις μέσα, ούτε να είσαι 24 ώρες το 24 με τα παιδιά. Τίποτα! Ζωάρα! Λίγο να περάσουν αυτές οι ώρες και να ηρεμήσει και εμάς το κεφαλάκι μας.
0: Where is my husband?
1: Αχ, η Δέσποινα θα το λέει αύριο.
0: Τι υπάρχει τώρα, παρεμπιπτόντως, σήμερα 10 με 2 Δέσποινα Κρητικού θα λείπει η Μαργαρίτα Λοΐζου. Και αύριο το απόγευμα, λέει, Δέσποινα Κρητικού θα λείπει ο Νίκος Μάντζος. Τι γίνεται, λέει, άδειες παίρνουνε.
1: Ή αυτό ή το άλλο. Να σου πω κάτι τώρα. Να πούμε στη Δέσποινα λίγο να είναι λίγο στεναχωρημένη σήμερα.
0: Όχι σήμερα. Σήμερα γιατί να είναι στεναχωρημένη?
1: Γιατί είχε άγχος. Αύριο, αν βγουν καλά τα αποτέλεσματα, θα είναι χαρούμενη. Αλλιώς ποιος στεναχωρημένη?
0: Σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: Η Ray στο Easy Breakfast 9 και 20 έτοιμοι για το δεύτερο Pay Your Bills. Δώσαμε νωρίτερα 150 ευρώ στην Δέσποινα για την ασφάλεια αυτοκινήτου και θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε άλλη μία ασφάλεια αυτοκινήτου τώρα.
1: Ακριβώς. Αξίες 154 ευρώ, 156 τα προηγούμενα, 154, οπότε 150 δίνουμε και στη χαρά Α με κινητό που τελειώνει σε 755. Χαρά μου. Χαρά μου, χαρά μου, χαρά μου. Θες να βρεις χαρά? Πάρε μας τηλέφωνο στο 210-68-42-220. Μιλάμε για τη χαρά Α με κινητό που τελειώνει σε 755 και έχει επισυνάψει ασφάλεια αυτοκίνητου αξίες 154 ευρώ. Χαρά Α με κινητό που τελειώνει σε 755 και ασφάλεια αυτοκίνητου 154 ευρώ, που σημαίνει ότι εμείς θα πληρώσουμε τα 150.
0: 210-68-42-220. Χαρά Α, ξαναλέμε, με κινητό που τελειώνει σε 755. Σε περιμένουν 150 ευρώ για 10 λεπτά. Μέχρι τις 9.30 η γραμμή είναι ανοιχτή. 210-68-42-220. 210-68-42-220.

0: Μάμα μία, η Άμπα στο Easy Breakfast. 2 στα 2 και σήμερα η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. 150 ευρώ για την ασφάλεια αυτοκινήτου. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
1: Πάρα πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
2: Και 150 ευρώ χαρά μου είναι δικά σου. Τι θα τα κάνουμε, χαρά μου? Πώς θα χαρούμε?
1: Θα πληρώσουμε την ασφάλεια. Τέλος πάντων, θα την πληρώσετε εσείς και τα υπόλοιπα. Κάποιο ταξιδάκι εδώ πολύ κοντά.
2: Α, πολύ ωραία. Έχεις κάποιο προορισμό? Έχεις τα μπάρι κάποιο προορισμό?
1: Όχι. Αλλά τώρα με αυτά τα λεφτά κάτι θα σκεφτώ.
2: Αγκίστρι, Έγινα, Πόρος.
1: Ναι, πολύ κοντά βέβαια. Ναι.
2: Αυτά είναι πολύ κοντινά.
1: Αυτά θα επιλέξω.
2: Μπράβο, αυτά
1: είναι. Ναύπλιο.
2: Ναύπλιο. Α, πολύ ωραίο και το Ναύπλιο και ο δικός μας. Σωστό, σωστό.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάντα
1: παιδιά,
2: καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης,
2: πάντα χαρούμενοι.
0: Soundist.gr, κάθετος Easy 972. Εκεί θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής. Εκεί θα επισυνάψετε το λογαριασμό που θέλετε να πληρώσει ο Easy 97,2, το Easy Breakfast και βεβαίως το Pay Your Bills.
2: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Ή αν δεν θες κροκοδυλάκι, μπορεί να έχεις καμιλοπάρδαλη. Ή αν δεν θες καμιλοπάρδαλη, τι άλλο μπορείς να έχεις?
0: Μπορεί να έχεις τουκάν, βεβαίως.
2: Ή παπαγάλο.
0: Ή παπαγάλο, σωστό.
2: Ακριβώς. Τα παιδιά λατρεύουν τα αγαπημένα τους ζώα. Η προστασία γίνεται πιο εύκολα όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέντ είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
3: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
2: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Κώστα Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Max Store στην παρέα μας. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εξορμήσεις την παραλία και βεβαίως θα εξοπλιστείς πλήρως. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες μέχρι μάσκες. Βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Τα Max Stores έχουν όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος. Και online στο maxstores.gr. Μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Κίνηση στην Αθήνα. Κυφισός. Προβλήματα. Στον Κηφισό καλύτερη βεβαίως η κάθοδος σε σχέση με νωρίτερα. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια όμως έχει μποτιλιάρισμα προς το Περιστέρι και μετά πυκνή ροή μέχρι και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος περίπου της Αχαρνών. Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο μετά τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Κηφισία στην άνοδο από την Παλαιολόγου προς τον παράδεισο Αμαρουσίου το Δαχτυλίδι. Στην κάθοδο και νωρίτερα βεβαίως από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και χαμηλά από το ψυχικό προς τους αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο επίσης προς τους αμπελόκηπους. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Καλλιρόης Αρδιτού. Βασιλές Κωνσταντίνου στην άνοδο. Στα δύο από την Κλαθμόνος. Πειραιός προς την πλατεία Αμμονίας βεβαίως από περίπου το ύψος της Τεχνόπολης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια παραμένει επιβαρημένη η Μικράς Ασίας από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Μιλώντας για λιμάνι, διακοπές κτλ. Σε λίγο σας έχουμε τα νεότερα για την το Easy Summer Experience. Τι από τι.
2: Τίποτα, σε είδα και συγκινήθηκα. Για αύριο ξέρεις τώρα που έχει την κολονοσκόπηση και στο σκόπηση.
1: Καλά, εντάξει, ελπίζω πραγματικά να μείνουν όλα αυτά έτσι.
2: Ένα αστείο.
1: Ένα αστείο πραγματικά. Mm. Εντάξει, το είναι πιθανόν να παραμείνει.
2: Είναι το πιο πιθανό, μάλλον.
1: Ας πούμε ότι είναι το πιο πιθανό. Εντάξει. Δεν είναι όμως η μοναδική πιθανότητα.
2: Πεινάς, αλήθεια. Έχεις αρχίσει να πεινάς.
1: Δεν έχω αρχίσει να πεινάω. Θα φάω το ένα τοστάκι μου τώρα που μου επιτρέπεται σήμερα και μετά λέει σήμερα όλη μέρα ζωμούς.
2: Τι ώρα σταματήσεις να τρως.
1: Τώρα μετά ένα τοστάκι.
2: Τι ώρα σταματάς. Δεν πρέπει να κρατήσεις ένα 24ωρο που να μην έχεις φάει τίποτα. Η ώρα είναι 9.30.
1: Τώρα θα φάω το τοστ, ξαναλέω, και μετά όλη την υπόλοιπη.
2: Κανόνισε αυτό που θα ζουμιά. Σου βρουν να είναι μια τοστούμπα μέσα, να είναι μια γαλοπούλα. Και να πούνε αμάν, έχουμε μπαμπά και να δω. Α, τελικά ήταν γαλοπούλα.
1: Λοιπόν. Φαντάζεσαι να πάει βιοψία και τα λοιπά. Άγχος, αγωνία και τελικά ήταν κομμάτι γαλοπούλα.
2: Ναι, που είχε κολλήσει γιατί δεν είχαμε κάνει το 24ωρο.
1: Losing my religion, η REM για τη συνέχεια.

0: Η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile στο Easy Breakfast πρωινό 5:41 λεπτά μετά τις 9 με τη Μαρία Κωνσταντάκη βεβαίως και το Στάθη Χριστοφορίδη και το καινούριο Easy Summer Experience, το οποίο είναι στη Σαντορίνη, θα τρέξει από σήμερα.
1: Το Experience.
0: Μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου, που θα ολοκληρωθεί βεβαίως η ενέργεια αυτή εδώ στο Easy Breakfast. Είναι Παρασκευή που εσύ θα λείπεις, παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία στη Σαντορίνη, ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι. Αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλτέρα στη Μίκρα Θήρα Winery, έτσι. Μιλάμε, θα περάσετε φανταστικά. Θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972. Καθημερινά εκεί θα πρέπει να συμπληρώνετε το Easy Pass, το οποίο θα ακούγεται και στη διάρκεια της ημέρας. Εμείς θα το λέμε κάθε πρωί. Για σήμερα, για παράδειγμα, το σημερινό Easy Pass είναι ήλιο βασίλεμα. Οπότε για τις συμμετοχές στις σημερινές της Πέμπτης μπαίνετε soundist.gr κάθετος Easy972 και με τη φόρμα συμμετοχής γράφετε και το Easy Pass που είναι ήλιο βασίλεμα για σήμερα. Το ταξίδι βεβαίως θα γίνει με την SeaJets με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και καλό ταξίδι για τους μεγάλους νικητές. Ακόμη ένα μοναδικό Easy Summer, αυτή τη φορά Experience.
1: Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι λάθος το Easy Pass. Δηλαδή, ναι, είναι ήλιο βασίλεμα, με αυτό θα μπείτε. Αλλά στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, πες μετά από δύο χρόνια, έτσι, κοιτάμε τα αρχεία του σταθμού. Και λέμε, 9 Ιουλίου, Πέμπτη, τι συνέβαινε, ήλιο βασίλεμα, δεν θυμάστε τίποτα. Αν είχαμε βάλει κολονοσκόπηση, θα λέγαμε, αμάν, ο Στάθης πήγε για κολονοσκόπηση. Ναι. Και θα
0: είπανε να βάλουν κάτι καλοκαιρινό. Φαντάζομαι ότι είπαν να βάλουμε μία λέξη που να έχει να κάνει με τη Σαντορίνη, που να έχει να κάνει με το καλοκαίρι, που να έχει να κάνει με το ταξίδι, την εμπειρία, κάτι όμορφο, έτσι, το ηλιοβασίλεμα. Με κολονοσκόπηση δημιουργεί ένα αρνητικό συνέστημα.
1: Μην το λες, κάτσε να δεις πώς θα βγεις από εκεί πέρα. Μπορεί να σ' αρέσει και να εγώ πιστεύω θα σ' αρέσει. Μετά με τη μέθη και λίγο ζάλα.
0: Ναι, αυτό είναι καλό, ρε. Δεν είναι η προετοιμασία, είναι η δύσκολη και εντάξει. Το αποτέλεσμα που περιμένανε. Λες, απάνω όλα καλά, θέλω να πω το άλλο. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνεις, Χριστό. Δηλαδή, μετράς μέχρι το 5
1: και μετά θα είσαι και λίγο ζαλούρα. Θα έρθει να σε πάρει κανείς μετά.
0: Θες
1: να έρθω να σε πάρω. Τι ώρα θα τελειώσει.
0: Θα πάρω ταξί, δεν ξέρω.
1: Τι ώρα θα τελειώσει.
0: Θα τελειώσω, αν μπω στην ώρα μου, εσύ θα είσαι στο πρώτο Πέγερ Μπίλ, 8 και.
1: Α, όχι.
0: Τι άλλο, κάνω σε περίμενα δύο ώρες.
1: Θα τα αφήσω.
0: Α τα όλα και έλα. Α και το τραγούδι. Α τα όλα και για το λεφτό. Για το Θοδωρίδου.
1: Νομίζω ότι θα δωρεί το. Όχι, είναι δυνατόν. Κανείς δικό. Εγώ είμαι ο δικός σου άνθρωπος. Αύριο λοιπόν κατά τις 8. Όχι, θέλω και για την κίνηση να πω. Κατά τις 7.30 θα έρθω 6.30 με 7.30 και.
0: 6.30 με 7.30. Μάλιστα. Να είσαι και μέσα να μου κρατάς. Εσύ να μου δώσεις τη μέθη. Έτσι. Θυμίζω ότι από την αρχή που κάναμε εκπομπή το μεταξύ, ένα από τα αστεία.
1: Εγώ επειδή είμαι γιατρός, θα κρατάω το τέτοιο κολονοσκόπηση χωρίς μέθη.
0: Χωρίς μέθη, θα την κάναμε και χέρι-χέρι. Αλλά δεν με ακολούθησε.
1: Θα κρατήσω το εργαλείο εγώ, μην ανησυχήσει, θα γίνει χαμός.
0: Μην κουραστεί.
1: Όλα αυτόματα γίνεται. Μία που θα το κρατήσω, μία που θα μπει μόνο του, μην ανησυχείς.
0: Tainted Love, Iguan για τη συνέχεια.

0: Another day in paradise, ο Phil Collins. Πρωινό Πέμπτη στον Easy και στο Easy Breakfast. Την παρέα μας βεβαίως είναι και το Repel Spray για άλλο ένα καλοκαίρι. Κλασικά Repel Spray, έτσι ώστε να κρατάμε τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και βεβαίως είναι από την Unipharma. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Μόνο η Σίλβια με σωστή απάντηση. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, λέει ένα ψέμα. Ήταν αυτό που ψάχνατε και οι περισσότεροι δεν βρήκατε. Ψέμα δεν εννοώ ψέμα. Πώς λέω εγώ. Σου πάει σήμερα η μπλούζα. Ψέμα δεν είναι. Παράδειγμα δεν είναι. Εσένα σου πάει. Παράδειγμα λέω. Μπορεί να είναι ένα, αυτό το λεγόμενο λευκό ψέμα. Τουλάχιστον όμως ένα ψέμα το λες καθημερινά.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς 6 χρόνια έγινε αυτή η μετάλλαξη. Όταν σε είχα πρωτογνωρίσει.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν
0: καταλαβαίνει
1: ο
0: δάσκαλος πώς δίδαξε τους μαθητές του. Δεν καταλαβαίνεις πώς η μέθοδό σου ήταν τόσο αποτελεσματική σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό να το καταλάβω. Τι
1: εγώ
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω ότι ο σοφός λαός λέει 100 χρονών η Αλεπού, 105 το Αλεπουδάκι. Και πάμε και στην καλή είδηση ημέρας που έρχεται από μια παραλία της Κεφαλονιάς την προηγούμενη Παρασκευή. Και βέβαια την αβαγοσόστρια, την Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα.
0: Μπράβο,
1: η οποία μετά τις 2 περίπου άλλαξε ο καιρός στην η θάλασσα, παρουσίασε ξαφνική μεταβολή με έντονο κυματισμό και ρεύματα και έσωσε μέσα σε 2,5 ώρες 7 ανθρώπους, 2 εκ των οποίων παιδιά. Συνδράμω βέβαια στην επιχείρηση αυτή και οι άνθρωποι που ήταν της καντίνας και άλλοι παρευρισκόμενοι. Αλλά πραγματικά το κορίτσι ξεπέρασε τον εαυτό του. 7 ανθρώπους μέσα σε 2,5 ώρες. Και μας δείχνει και άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι να υπάρχει ναυαγοσώστρης με τις ανάλογες γνώσεις σε μια τέτοια θέση. Αυτή ήταν η καλή της ημέρας.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά να έχετε, να περάσετε ωραία την Πέμπτη σας. Μαζί, ντουέτο θα τα πούμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, 6:30. Κατά τα άλλα, αύριο Παρασκευή θα είναι μόνο η Μαρία εδώ.
1: Μωράκια μου,
0: δεν
1: αύριο.
0: Δεν θα πάω διακοπές για όσους μπορεί να πει κατά
1: τελείωσες,
0: στην παρέα μας.
1: Τελείωσες. Αύριο ζωάρα. Θα μάθουμε τα πάντα. Θα βρούμε και την εύκολη ερώτηση. Θα περάσουμε ζάχαρη. Σας περιμένω αύριο 6:30-7 παρά. Μαρία Κωνσταντάκη.
0: Κάντε μια προσευχή. Έτσι. Να πάνε όλα καλά. Αν λίγο ακούτε αυτή την εκπομπή, αν σε μία έρευνα έχετε απαντήσει ότι κάποια στιγμή ακούσαμε και Easy Breakfast, πείτε καλό λόγο έτσι στον εαυτό σας, στο Θεό, στο Βούδα, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Αυτά.
1: Εγώ επειδή πιστεύω στη θεωρία της εξέλιξης.
0: Ελπίζω να μην είναι η τελευταία μου αποφώνηση. Αν είναι η τελευταία μου αποφώνηση, βεβαίως. Το καλό είναι ότι θα πω αυτό τώρα. Που θα
1: ωραία,
0: πω,
1: ωραία. Περίμενε. Κάνω συγγύη γιατί είναι η τελευταία σου αποφώνηση.
0: Ακριβώς. Και οι τελευταίες μου λέξεις στον αέρα του ραδιοφώνου θέλω να είναι αυτές. Ακολουθεί Δέσποινα Κρητικού.
1: Τέτοια είσαι.
0: Ρε, είδες ρε φίλε. Ρε, θέλω να βγω από το σώμα μου να με φιλήσω τώρα.
1: Να σε χειροκροτήσω.
0: Να με χειροκροτήσω. Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Easy Summer
2: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι

0: Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στο σύσμα Ανόγλιο νοσοκομείο βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα ενός κρεβατιού. Αποκάλυψε ότι ο 74χρονος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Μια γυναίκα 90 χρονών είναι νεκρή καθώς υπέστη ανακοπή την ώρα της μεταφοράς της, λόγω των αναθυμιάσεων από τον όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Εύβοια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων μετά από κεραυνό. Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας kl.athens.gr. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα έστειλε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιλύσουν τις εκκρεμότητες τους ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο.
7: Easy Sports.
8: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για τα προημιτελικά του Μουντιάλ στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ.
7: Easy Weather.
8: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 4 ώρες στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκτάκτως σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Λουίζου και μπορώ να πω ότι μου έλειψε πάρα πολύ αυτή η πρωινή καλημέρα την οποία μοιραζόμασταν τα τελευταία 8 χρόνια. Καλημέρα λοιπόν ξανά σε όλους. Περιμένω τα

μηνύματά σας στο Viber του Easy 698-9972-972. Έχουμε πολλά να πούμε και ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Σε λίγο Brian Adams, Taylor Swift, τώρα πίσω στα 90s, η Natalie Bruglia και το Turn στον Easy 97,2.

Από τα 80's στην αγαπημένη μας δεκαετία, Fry Height και Every Time, πρωινό Πέμπτη στον Easy 97,2. Εχθές το βράδυ είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια ανεπανάληπτη sunset disco εμπειρία στο Let's Meet on Board με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τους παραγωγούς του Easy 97,2. Εσείς που δεν βρεθήκατε, κάντε μια βόλτα από τα social media του Easy για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω και για να δώσουμε ραντεβού για τα επόμενα, έτσι. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι η Τζένιφερ Λόπες και το End It Funny στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Από τα τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις, σαν χθες κυκλοφόρησε το Wanna Be, το πρώτο σίγκλ των Spice Girls. Δεν ήταν απλώς μια τεράστια επιτυχία, έγινε το τραγούδι που σύστησε το Girl Power σε ολόκληρο τον κόσμο. Έφτασε στο νούμερο 1 σε δεκάδες χώρες και παραμένει μέχρι σήμερα το πιο επιτυχημένο σίγκλ που κυκλοφόρησε ποτέ από γυναικείο συγκρότημα. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια των Spice Girls, η Victoria Beckham δήλωσε πως το Wanna Be άλλαξε για πάντα τις ζωές μας και ευχαρίστησε τις υπόλοιπες Spice Girls αλλά και τους fans για αυτό το μοναδικό ταξίδι. Βέβαια, οι fans συνεχίζουν να αναρωτιούνται αν θα γίνει ένα reunion. Η Victoria Beckham θα είναι μέσα σε αυτό. Εμείς πάντως θα είμαστε εκεί αν γίνει. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Είμαι η Δέσποινα Κριτικού, είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το Εσπρέσο στον Easy 97,2.

0: Σαντάνα και Μαρία Μαρία στον Easy 97,2. Πώς να με πεις, μου διακοπών με αυτά τα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που σκεφτόμαστε τις τελευταίες μέρες είναι πότε θα έρθει αυτή η ώρα που θα χαλαρώσουμε, έτσι δεν είναι? Τώρα δεν θέλω να χαλαρώσω όμως, θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του George Michael.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό?
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
2: Καλά,
3: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνε, εκεί που ανέφερα τώρα. Αν με προσέξετε, αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει.
3: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνει, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν ξέρω, πάει δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
2: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν σωστό στο σημείο, τι
3: φαντάζεσαι,
2: να γίνει λάθος.
3: Θα κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Η Beverly Knight διασκευάζει τη μεγαλύτερη επιτυχία της Aretha Franklin, Piece of My Heart, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όλο και περισσότεροι stars του Hollywood απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, μεταξύ αυτών και η Kate Hudson, η οποία έκανε έτσι ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της σειράς Running Point. Η Kate Hudson βρίσκεται στο νησί της στη Σκιάθο, κάθε καλοκαίρι βρίσκεται εκεί και περνάει πάρα πολύ ωραία, αν κρίνω από τις φωτογραφίες της στα social media. Είμαι η Δέσποινα Κριτικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Σήμερα λοιπόν 5η 9 Ιουλίου. Πάμε σε ένα σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω με 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνεις, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπές.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό

0: για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο, 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 3 φέρουν ελαφρά τραύματα. Στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμη τραυματίας. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του Πασόκ αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο μήνας Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Μετά από 9 χρόνια απουσίας επιστρέφουν στη μουσική σκηνή η U2. Το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ολοκένουργιου άλμπουμ μέσα στο 2026. Ήδη κυκλοφόρησαν και ένα νέο σίγκλ με τίτλο Street of Dreams.
6: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πολωνική Ρακόφ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για τα προεμιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βοστόνη παίζουν απόψε στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο.
6: Easy weather.
5: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρες θα νοτιολικά μέχρι 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Crazy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 εκτάκτως σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου. Τι κάνετε, πώς είστε, θέλω να ξέρετε ότι μου λείψατε πάρα πολύ. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Θέλω να το κρατήσετε, να το αποθηκεύσετε, γιατί έρχονται σούπερ διαγωνισμοί σε πολύ πολύ λίγο. Σε πολύ πολύ λίγο όμως έρχονται και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Weekend, Shakira, Duran Duran, τώρα Queen και Another One Bites the Dust στον Easy 97,2 και online στο Sound.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών ήταν η Duran Duran και το Ordinary World, ένα συγκρότημα το οποίο όποτε μας κάνει την τιμή να έρχεται στη χώρα μας, οι συναυλίες του γίνονται sold out. Ζούμε ένα πολύ δυνατό συναυλιακά καλοκαίρι φέτος και όπως όλα δείχνουν, αντίστοιχα δυνατό θα είναι και το επόμενο, μιας και συζητιούνται διάφορα ονόματα για το καλοκαίρι του 2027. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που ακούγονται είναι και το όνομα της Lady Gaga. Μας πάνε και υποψηναυλίες, έχω να πω εγώ. Μετά τη συναυλία των Coldplay, μετά τις δύο συναυλίες μάλλον των Coldplay το καλοκαίρι του 24, θέλουμε και περιμένουμε τέτοια μεγάλα ονόματα στην πόλη μας. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2, σήμερα εκτάκτως στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου. Έρχεται ένα νέο Easy Summer Experience, γι' αυτό θέλω να μείνετε εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι. Είναι η Σακύρα που έχει την τιμητική της λόγω του Μουντιάλ και αυτό είναι το Hips Don't Lie.
1: No fighting.

Είναι η Wet Wet Wet σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s. Love is all around στον Easy 97,2 και είμαι εδώ για να σας ανακοινώσω ένα ακόμη Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Εκεί θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μία premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλντέρα στη Μίκρα Θύρα Winery. Ακούστε καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ηλιοβασίλεμα. Κάντε τώρα ένα κλικ στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Φυσικά το ταξίδι ξεκινά με τις Seajets, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έτσι κερδίζετε το καλοκαίρι. Είναι ο Weekend, ο νούμερο 1 pop star του πλανήτη αυτή τη στιγμή, και το Blinding Lights στον Easy 97,2.

0: Robbie Williams και Angels. Τυχεροί όσοι βρέθηκαν στη Σεβίλη την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα στο σημείο που εμφανίστηκε ξαφνικά ο Robbie Williams και τραγούδισε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μία μοναδική στιγμή για όσους βρέθηκαν εκεί, αλλά και εμείς που το είδαμε μέσα από τα social media, κάπως μας συνεπήρε, έτσι. Τώρα, οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλατήριο. Αν θες να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφω με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Επιμένεις?
7: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
12: Ω πάπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Έρος Ραματσότη. Ο Έρος Ραματσότη, ο οποίος είναι ένας περήφανος μπαμπάς. Μάλιστα, μοιράστηκε στα social media πριν από λίγες μέρες φωτογραφίες από το γάμο της κόρης του σε ένα μαγικό σκηνικό στη Σικελία. Μάλιστα, λίγο πριν από την τελετή, ο Έρος Ραματσότη είχε μοιραστεί και ένα μήνυμα για την κόρη του και τον γαμπρό του. Στο μήνυμα αναφέρθηκε στη χαρά του να βλέπει δύο νέους ανθρώπους ευτυχισμένους και ερωτευμένους και τους ευχήθηκε να συνεχίσουν να εξελίσσονται κρατώντας την αγάπη στο κέντρο της κοινής του ζωής. Τώρα, αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Αυτό είναι το Seaside Dry Mist SPF 50 από τη Fresiderm. Είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Πολύ σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's στον Easy 97,2. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα.

0: Δυστυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Προεδρού του Πασόκ και άλλων πολιτικών προσώπων, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Στο 23,8% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Με δεύτερο κόμμα να ακολουθεί η Ελλάς, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε χθες το βράδυ την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Η Liz Merriweather πρόκειται να αναλάβει τη συγγραφή σεναρίου για τη βιογραφική ταινία της δημοφιλούς pop star Britney Spears, βασισμένη στα πρόσφατα απομνημονεύματά της The Woman in Me.
11: Easy Sports.
10: Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βοστόνη απόψε στις 11 το βράδυ παίζουν Γαλλία-Μαρόκο.
11: Easy weather.
10: Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 3 με 4 και προσκέρα στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω...

Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μεσημέρι 5, 9 Ιουλίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 2. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Θέλω να το κρατήσετε γιατί σε λίγο έρχεται σούπερ διαγωνισμός για εκτοπλοϊκά εισιτήρια Sea Jets. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αγαπημένος Brian Adams, Lady Gaga. Τώρα πίσω στα 80's, θέλω να δυναμώσετε και να το απολαύσετε. Αχα και Take On Me στον Easy 97,2.

Ήταν ο Brian Adams και το Everything I do it for you. Πραγματικά μετράω αντίστροφα για τις 19 Δεκεμβρίου που θα ακούσω το συγκεκριμένο τραγούδι live, γιατί ο Brian Adams έρχεται ξανά στη χώρα μας και μας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δύο του συναυλίες, ότι αξίζει και εσύ να βρίσκεσαι εκεί. Είναι μεσημεράκι η Πέμπτη, είμαι η Δέσποινα Κριτικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 στον Easy 97,2. Τώρα, αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν θες να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σου, στείλε Seajets στο Viber του Easy 698-99-72-972. Καλή επιτυχία! Είναι η δική μας η Real και το Stop Killing Time στον Easy 97,2.

Ήταν η Bonnie Tyler και το Total Eclipse of the Heart. Κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε τη βραχνή φωνή των 80's, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές το βράδυ. Μία είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν λόγω προβλήματος υγείας τις τελευταίες εβδομάδες. Την είδηση επιβεβαίωσαν η οικογένειά της και οι συνεργάτες της με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της. Πολύ νέα, πολύ ενεργή. Μάλιστα, είχε περιοδεί αυτό το καλοκαίρι η Bonnie Tyler και από μία επιπλοκή ενός πολύ μικρού προβλήματος υγείας δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εμείς θα τη θυμόμαστε μέσα από τα κορυφαία της τραγούδια, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Είμαι η Δέσποινα Κριτικού, μαζί θα είμαστε στις 2 στον Easy 97,2. Είναι ο Νταμιάνο Νταβίτ και τον Nick Summer στον Easy.

0: Είναι η Texas και το Summer Song, μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, θα πω εγώ, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο μας ταξιδεύει σε μέρη μαγικά καλοκαιρινά. Και η αλήθεια είναι, εμείς που βρισκόμαστε ακόμη στην πόλη, το μυαλό μας ήδη ταξιδεύει. Μετράμε τις μέρες αντίστροφα, κακά τα ψέματα. Τώρα θέλω να σας θυμίσω ότι ο Easy 97,2 σας πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Κάντε ένα κλικ στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μείνετε καθημερινά συντονισμένοι, όπως ήδη κάνετε, στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Μόλις ακούσετε το όνομά σας, καλέστε στο 210-68-42-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 θα σας πληρώσει τον λογαριασμό, όπως έκανε σήμερα το πρωί. Πλήρωσε δύο λογαριασμούς, στη Δέσποινα και στη Χαρά, συνολικής αξίας 300 ευρώ. Έχω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ, παιδιά. Έτσι. Είναι ο Alex Warren και το Ordinary, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, και παίζει δυνατά στον Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Άλλη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ήταν ο Coolio και το Gangsta's Paradise, μεσημέρι Πέμπτη στον Easy 97,2. Έχθες ανακοινώθηκαν υποψηφιότητες για τα Emmy 2026. Φυσικά αναφέρομαι στις κορυφαίες σειρές της χρονιάς. Το Hacks λοιπόν σημείωσε ρεκόρ ως η κομική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ το The Pitt είναι η δραματική σειρά η οποία οδηγεί την κούρσα με 25 υποψηφιότητες, παρακαλώ. Μεταξύ των υποψηφίων είναι η Ζεντάγια, η Λίζα Κούντροου και ο Ρομπ Ράινερ, που δολοφονήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη για την guest εμφάνισή του στο The Bear. Και οι τρεις σειρές είναι σειρές οι οποίες αξίζει να τις βάλετε στη λίστα των καλοκαιρινών σας διακοπών, συγκλονιστικές σειρές που πραγματικά θα σας μείνουν, αυτό έχω να πω. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250. Έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδές αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Σύντομο break και επιστροφή με το Βασιλιά της Pop στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
2: Καλά,
3: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
3: Ποιο δηλαδή, ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν τι ξέρω, να πάει λάθος. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
2: Να μπουν αλλού, δηλαδή τι, να μην μπουν σωστό στο σημείο, τι
3: φαντάζεσαι,
2: να γίνει λάθος.
3: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Ήταν η Αναστέζια και το Left Outside Alone. Μια διαχρονικά αγαπημένη φωνή, μια γυναίκα η οποία έχει αποτελέσει σύμβολο δύναμης για πολλές πολλές γυναίκες μέσα από το προσωπικό της ταξίδι με τον καρκίνο του μαστού. Η Αναστέζια, η οποία ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι πριν από λίγες μέρες στο Schlagerboom Open Air 2026, ένα αυστριακό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Kitzbühel και μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Μάλιστα, τραγούδισε το συγκεκριμένο τραγούδι σε μια συμφωνική εκδοχή, πραγματικά ανατριχιαστική. Γιατί, παιδιά, τι είναι το καλοκαίρι? Είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από αυτό το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις και εσύ από την πρώτη σειρά. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή με 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή, μόνο στον Easy 97,2.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής.

0: δέρμα σου κάνει αυτό το...
1: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στη σύμβολη των οδών Μεγαρίδος και Αιχείου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. 11 άτομα τραυματίστηκαν, 6 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο στο Αττικόν, μεταφέρθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων των σούπερ μάρκετ είχε από το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με αντικείμενο την εξειδίκευση της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η τελική επιλογή των κατηγοριών προϊόντων που θα μειωθούν και αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε από το πρωί πρακτική εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε: οι 94 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί που ορκίστηκαν πριν από λίγους μήνες βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας με την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στην Πολωνική Ρακόφ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο απόψε στις 11 το βράδυ. Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων στο Μόναχο πανηγυρίζει η ελληνική αποστολή. Στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο 17χρονος αθλητής Γιώργος Κάλανδρος κατάφερε να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο.
2: Easy weather.
3: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και οι πρόσκαιρες στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2 και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μεσημέρι Πέμπτης, με αρκετή ζέστη. Εδώ όμως είμαστε εμείς να σας δροσίσουμε. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, εκτάκτως στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου και θα σας κάνω παρέα μέχρι τις 2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή έρχονται αμέσως τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Τότο. Αγαπημένη Ολίβια Ντίν, η οποία είναι το next big thing. Τώρα ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα έτη, το οποίο είναι σαν να γράφτηκε χθες. Είναι η Τερνίτα Τικάραμ και το Twist in My Sobriety στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών ήταν η Queen και το You Don't Fool Me, μεσημέρι Πέμπτης στον Easy 97,2. Θέλω να σου μιλήσω για το νέο Easy Summer Experience, όπου ο Easy σε καλεί να ανακαλύψει τη μαγεία της Σαντορίνης. Ζήσε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, εκεί σε περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας, αλλά και φαγητό με θέα την Καλντέρα στο Μίκρα Θήρα Winery. Ακού καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνεις το Easy Pass. Το σημερινό είναι Easy Pass, είναι η λέξη λιοβασίλημα. Μπες στο soundist.gr / Easy 97,2, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και φυσικά το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτό είναι το νέο Easy Summer Experience. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 σήμερα στον Easy 97,2. Είναι Νέλη Φουρτάδο και το Say Try It.

0: Αυτή είναι η βασίλισσα της Pop Madonna και το Frozen, η αγαπημένη Madonna, η οποία κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ πριν από λίγες μέρες και αναμένεται από μέρα σε μέρα να ανακοινώσει νέα παγκόσμια περιοδία. Πολύ θα θέλαμε να το δούμε και στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή και θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Κάντε ένα κλικ στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries, και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, για όποιον προορισμό θέλετε, στείλτε Golden στο Viber του Easy 698-972-972. Καλή επιτυχία. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
13: Εγώ βάτραχο.
12: Το μωρό κροκοδυλάκι.
13: Φύγαμε για βογωτάκι.
14: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Bonnie Tyler, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ σε ηλικία 75 ετών. Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Είναι αυτή η χαρακτηριστική βραχνή φωνή των 80's που τόσο αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι γλυκόπικρα, για τις 4 ώρες που πέρασαν. Στο μικρόφωνο του Easy 97,2 ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Ακολουθεί Μαρία Φραγκάκη μέχρι τις 5. Νίκος Μάντζος 5 με 9 και εμείς θα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους, φίλια πολλά!

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sea Side Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλακή που και αξεσουάρ από

περίπου 3 λεπτών, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στην Αντλία από την προσεχή εβδομάδα, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα καύσιμα, το κρέας αλλά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ξεκίνησε από το πρωί η πρακτική εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι οι 94 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί που ορκίστηκαν πριν από λίγους μήνες βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας με την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Μετά από 9 χρόνια απουσίας επιστρέφουν στη μουσική σκηνή οι U2. Το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ολοκένουργιου άλμπουμ μέσα στο 2026. Ήδη κυκλοφόρησαν και ένα νέο σίγγλ με τίτλο Street of Dreams. Easy Sports. Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στο Μόναχο πανηγυρίζει η ελληνική αποστολή. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο 17χρονος αθλητής Γιώργος Κάλανδρος κατάφερε να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο απόψε στις 11 το βράδυ. Easy weather. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μόλις ήρθα, θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας όπως κάνουμε καθημερινά. Είναι όλα καλά. Πώς είναι τα κέφια σήμερα? Εύχομαι να είναι όλα καλά. Είναι Πέμπτη που σημαίνει προ-Παρασκευή. Είναι και καλοκαίρι, οπότε γιατί να μην είναι καλά τα πράγματα. 69-81-972-972. Ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε. Μα οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, εδώ είμαι εγώ. Επίσης με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Michael Sembello ξεκινάει.

Παφταρή Faith Evans, I'll be missing you. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με πολλά πολλά κέφια σήμερα το πρωί εμείς εδώ στον Easy 97,2 και μοιράζουμε απλόχερα χρήματα, βασικά όχι χρήματα, αλλά πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας, οπότε το ίδιο είναι. Σήμερα το πρωί η Δέσποινα και η Χαρά ήταν οι δύο τυχερές, ήταν συντονισμένες εδώ στον Easy, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 300 ευρώ. Τόσο απλά. Με το καλημέρα σας. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο soundease.gr κάθετο Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος ή η επόμενη τυχερή του Pay Your Bills Easy με τον Easy, που αυτός ο διαγωνισμός, θέλω να σας πω, από την πρώτη του μέρα μέχρι και σήμερα, έχει πληρώσει λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 33.500 ευρώ.

Αυτό είναι Sting, εδώ στο Easy 97,2. Είναι Πέμπτη, είναι μεσημέρι Πέμπτη. Και είναι ωραίο να έρχεσαι έτσι στη δουλειά σου, στο γραφείο σου και να έχει περάσει πολύ όμορφο το προηγούμενο βράδυ. Έτσι περάσαμε κι εμεί χθε. Ζήσαμε ένα φανταστικό, ένα ανεπανάληπτο Sunset Disco Party στο Let's Meet On Board, παρέα με όλους εσάς. Σαλπάραμε με τον Easy 97,2, με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών φυσικά. Τι ωραίο πάρτι ήταν αυτό, πολύ πολύ μας άρεσε, το απολαύσατε κι εσείς, το απολαύσαμε κι εμείς, περάσαμε καλά, δεν μπορείτε να πείτε. Και εύχομαι να το επαναλάβουμε και πάρα πολύ σύντομα και on board και στη στεριά. Λοιπόν, 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy, τα φιλιά μου στο Γιάννη που μας ακούει και μου στέλνει τα μηνύματά του, τα φιλιά μου και σε εσάς που μας ακούτε από την Κυλλήνη, όπου κι αν είστε, μέσα από το soundis.gr και το soundis app μπορείτε να είστε συντονισμένοι και σήμερα εδώ στον Easy 97,2.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε, δεν θα θέλαμε. 9 Ιουλίου σήμερα, είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και φιού με Γογό Τσαμπάνικο, Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Είσοδος ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Σύντομο break, πολύ πολύ σύντομο υπόσχομαι. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
2: Καλά,
3: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνη, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
3: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν ξέρω, πάει δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
2: Να μπουν αλλού, δηλαδή τι, να μην μπουν στο σημείο, τι να γίνει λάθος.
3: Φαντάζεσαι, να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Είναι μακριά από εκεί που παίρνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Breathless και Dan Wilson λίγο πριν από τις 3. Και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο Ηλίας με τη Σάρα επικοινώνησαν μαζί μου μέσω Viber και αναρωτιούνται πότε θα το επαναλάβουμε το χθεσινό. Εύχομαι πάρα πολύ σύντομα. Περάστε πολύ πολύ καλά και χαίρομαι πολύ. Στο Let's Meet On Board, παρέα με τον Easy 97,2. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο και έχω και Michael Jackson και άλλες πολλές τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος που δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά την καταδίωξη στο Άργος. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ είπε μεταξύ άλλων πως ο 20χρονος δεν είναι εγκεφαλικά νεκρός, είναι ωστόσο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο αστυνομικοί θα απολογηθούν αύριο. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο Σάμος, Ρόδος, Κιλκής και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Οι αυξήσεις των τιμών πετρελαίου στην Αντλία αναμένονται από την προσεχή Δευτέρα 13 Ιουλίου με τη βενζίνη να σκαρφαλώνει στα 2 ευρώ το λίτρο και πολύ περισσότερο στα νησιά. Συγκεκριμένα, η τιμή της βενζίνης στα δηληστήρια αυξήθηκε από 78 στα 79 με 80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στην Αντλία από την προσεχή εβδομάδα, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, όπως υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ως απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το Κάζος Μπέλι. Η Liz Merriweather πρόκειται να αναλάβει την συγγραφή σεναρίου για τη βιογραφική ταινία της δημοφιλούς pop star Britney Spears, βασισμένη στα πρόσφατα απομνημονεύματά της The Woman in Me.
17: Sports. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βοστόνη παίζουν Γαλλία-Μαρόκο απόψε στις 11 το βράδυ. Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων στο Μόναχο πανηγυρίζει η ελληνική αποστολή. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο 17χρονος αθλητής Γιώργος Κάλανδρος κατάφερε να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο.
18: Easy weather.
17: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Easy 97,2, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι Πέμπτη σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2, εδώ στον Easy. Μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Γεια σου χαρά, γεια σου και σε σένα άγγελε. 6981-972-972, ρυθμός του Viber, του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και τις φωτογραφίες σας μπορείτε να μου στέλνετε αν είστε κάπου ωραία, κάπου καλοκαιρινά. Να ζηλέψω κι εγώ λιγάκι. Εννοείται ότι και στο Instagram του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Και ναι, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με τον αξεπέραστο Michael Jackson. Έρχονται κι άλλες πολλές επιτυχίες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ μέχρι και τις 5.

φανταστικό που έχω να σας πω. Γιατί έχουμε Easy Summer Experience για εσάς. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης, να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίλη. Ταυτόχρονα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας και φαγητό με θέα την Καλντέρα στη Μικρά Θύρα Winery. Θέλω να ακούς καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνεις το Easy Pass. Μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2. Εκεί θα βρείτε μια φόρμα συμμετοχής, θα τη συμπληρώσετε και με τον τρόπο αυτό θα μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ηλιοβασίλεμα. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Φυσικά εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Backstreet Boys για τη συνέχεια στον αέρα του Easy.

Michelle Andrew Donalds, καλό σας μεσημέρι. Είναι Πέμπτη σήμερα και πάμε να δούμε πώς κινείται, πώς εξελίσσεται η σημερινή ημέρα αστρολογικά. Λοιπόν, η μέρα προσφέρεται για να έχουμε μια πιο πρακτική προσέγγιση στα πράγματα γενικότερα. Οπότε, καλό είναι να επιλέξουμε 2-3 πράγματα να ολοκληρώσουμε σήμερα και να μην φορτώσουμε περαιτέρω το πρόγραμμά μας με νέες υποχρεώσεις. Επίσης, η σημερινή ημέρα, να ξέρετε, είναι ιδανική για να απαλλαχθούμε από οτιδήποτε περιττό ή άχρηστο που πιάνει χώρο στο σπίτι. Ή στη δουλειά μας, ή στο μυαλό μας. Γενικά, απομακρύνουμε τα περιττά και τα άχρηστα από τη ζωή μας. Όχι μόνο σήμερα, γενικά. Από σήμερα όμως έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε κάποιες πλανητικές κινήσεις και κάποιες αλλαγές στις θέσεις των πλανητών. Οπότε, να ξέρετε ότι αυτές οι κινήσεις βοηθούν στο να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Ενδεχομένως όμως να έχουμε αυξημένη κριτική ικανότητα ή να είμαστε πιο φροντιστικοί απέναντι σε αυτούς που αγαπάμε, αλλά να είμαστε και πιο πρακτική απέναντι σε όλα τα θέματά μας. Ευνοούνται σήμερα κάποια ζώδια, ο Ταύρος, ο Παρθένος, ο Εγώκερος και οι Ίχθυες. Αυτά τα 4 ζώδια είναι, ας πούμε, τα πιο ευνοημένα της ημέρας.

0: The Pretenders, μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί. Εδώ στο Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και θέλω να σας πω τώρα για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννη στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννης, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται, καταλαβαίνετε, μοναδικές συγκινήσεις αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου λοιπόν. Πάμε σε ένα μικρό break, λίγες διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε Black και Duffy στον Easy.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Έλεν Ντετζενέιρη, κυρία Ντετζενέιρη.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Duffy και το Mercy λίγο πριν από τις 4 στον Easy 97,2. Το Pay Your Bill Easy με τον Easy, αυτός ο μεγάλος μας διαγωνισμός, συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο τυχερές, τη Δέσποινα και τη Χαρά, οι οποίες ήταν συντονισμένες εδώ στον Easy, ήταν και πάρα πολύ γρήγορες, άκουσαν το όνομά τους στον αέρα, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν μαζί μας στον αέρα και το Pay Your Bill πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 300 ευρώ. Συνολικά τώρα να σας πω ότι το Pay Your Bill από την πρώτη του μέρα έχει πληρώσει λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 33.500 ευρώ και συνεχίζουμε, οπότε μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή και εσείς στο soundis.gr κάθετος easy 972. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Εγώ σε λίγα λεπτάκια θα είμαι πάλι μαζί σας εδώ στον Easy. Επιστρέφω με Whitney Houston και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου Νοσοκομείου. Ο 76χρονος, πιο συγκεκριμένα, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όποια ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι σήμερα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο Τζακίνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο χειριστής του αεροσκάφους κατάφερε να διαχειριστεί με επιτυχία το έκτακτο περιστατικό και να προσγειώσει το μαχητικό με ασφάλεια, ενώ ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 του μήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο μάλιστα της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος που δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά την καταδίωξή του στο Άργος. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε μεταξύ άλλων πως ο 20χρονος δεν είναι εγκεφαλικά νεκρός, είναι ωστόσο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα απολογηθούν αύριο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης με στόχο μειώσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 και 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
12: Sports.
11: Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μπράνκου Μπάντιο, με τους πράσινους να ανακοινώνουν και την απόκτησή του Σενεγαλέζου γκάρντ με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2029.
12: Easy weather.
11: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. The
1: best it's ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε εδώ από τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, από τις 2 και για μία ώρα ακόμη, μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Διονύση, καλησπέρα στην Αγγελική και στον Τάσο. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την ΚΟ. Θυμίζω ότι όπου και αν είστε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά πάντα, όπου και αν είστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr ή το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Οπότε μας έχετε μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι και πάντα, γενικά αν το θέλετε. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Κέρκυρα.

The Show Must Go On και Queen. Α, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. The Show Must Go On σε κάθε περίπτωση. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στο Easy 97,2 και έχω φανταστικό διαγωνισμό, φανταστικά δώρα από τη Σεπτόνα, η οποία Σεπτόνα από το 1975 μας φροντίζει. Βασικά φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίησή μας με αξιοπιστία και ποιότητα. Δεν ξέρω αν τα έχετε δοκιμάσει. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς για το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουν εξειδικευμένη σύνθεση, φροντίζουν πολύ πολύ απαλά την επιδερμίδα μας και έχουν και φανταστικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις μας, οπότε μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Έχω φανταστικό δώρο Σεπτόνα για εσάς. Αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, στέλνετε στο Viber το εξής. Γράφετε Σεπτόνα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989 972 972 και καλή σας επιτυχία.

Να τι πάλι η βροχούλα. When the rain begins to fall. Εδώ στο Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι μαθαίνω. Οι αγαπημένοι μας YouTube ετοιμάζονταν να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα single με τίτλο Street of Dreams. Λοιπόν, το αγαπημένο μας συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την περασμένη Τρίτη, συνοδευόμενο από βίντεο που γυρίστηκε κιόλα στην πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη των YouTube παρακολούθησαν τον τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παιδιών Street 2026 εκεί στο Μεξικό. Σε βίντεο λοιπόν που συνοδεύει το single, το συγκρότημα των YouTube εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές στην πόλη. Μεγάλη χαρά μου, να ξέρετε, έτσι τους περιμέναμε πώς και πώς, 9 χρόνια, δεν και λίγα. Θέλω να σας πω ότι οι YouTube φέτος γιορτάζουν 50 χρόνια μαζί, έτσι, κλείνουν 50 χρόνια μαζί φέτος.

0: ελάχιστοι όμως έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, να ξέρεις, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις αυτό το όνειρο. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Οπότε αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, μπορείς να κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5 πάμε για ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω με Μαντόνα εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
2: Καλά,
3: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνη, εκεί που ανέφερα τώρα. Αν με προσέξετε, αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, Βρεστάθη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει.
3: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνει, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν ξέρω, πάει δεν είπα τίποτα να μην
2: να
3: πάει λάθος.
2: Αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν σωστό στο σημείο, τι
3: φαντάζεσαι,
2: να γίνει λάθος.
3: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
16: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Και αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Κάναμε παρέα και σήμερα για 3 ώρες, από τις 2 μέχρι και τώρα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένω εδώ για να κλείσουμε και αυτήν την εβδομάδα παρεούλα. Εσείς να μείνετε εδώ στον Easy, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Yeah. Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής, συγκίνησης εκατοντάδες πολίτες από την Κοζάνη, την Αιανή και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου για να πούν και το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην πρόσφατη εμπριστική επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα. Συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας ο 39χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απήθεια. Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 39χρονου και έχοντας και ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε και η εγκληματική του δράση. Το πρωί της Παρασκευής θα απολογηθούν στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε και σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει χθες 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναύπλιου προκειμένου και να απολογηθούν. Με συγκρατημένες διακυμάνσεις αλλά και σαφή ανωδική τάση κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Στο μεταξύ, στην ελληνική αγορά, η αμόλυβδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42-1,44 ευρώ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ενώ η μέση τιμή λιανικής έχει φτάσει τα 1,96 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τις 14 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, σήμερα Πέμπτη προβλέπεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς στην Άντι και τον Μπορντό και μεταξύ τους 35 και 38 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι.
12: Easy Sports.
16: Παραμένει ο κίνδυνος τιμωρίας στον Προμηθέα Πάτρας, αφού η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε σε ανάκληση του πιστοποιητικού του και κάλεσε και σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για την εμπλοκή του στην ομάδα.
12: Easy Weather.
16: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Αυτό θέλω να σκεφτόμαστε. Το Σαββατοκύριακο θα έχει και πολύ ωραίο καιρό, οπότε θα πάμε να κάνουμε και τα μπάνια μας. Και εγώ σε λίγο σας έχω μία ελληνική παραλία που ξεχώρισε σε διεθνή λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Mariah Carey, Alphaville, The Weeknd. Τώρα έρχεται ο Lenny Kravitz και αυτό είναι το I Belong to You.

Alana Miles και αυτό ήταν το Black Velvet στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε μαζί ποια ελληνική παραλία ξεχώρισε σε διεθνή λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη. Για το 2026 και θα πάμε μέχρι την Μύκονο, γιατί η Αγία Άννα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου, με την κατάταξη να βασίζεται στην τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την ομορφιά του τοπίου. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω στην Αγία Άννα της Μυκόνου, που όπως διαβάζω η παραλία ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά, το κυκλαδίτικο τοπίο και το συνδυασμό χαλάρωσης και κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας που χαρακτηρίζει το νησί. Στις επόμενες δύο όμως που βρέθηκαν στην λίστα έχω καταφέρει να πάω, είναι το Ελαφωνίσι στην Κρήτη, γνωστό για τη ροζάμο και τα εξωτικά νερά του. Πραγματικά είναι υπέροχη παραλία, αλλά και το Σαρακίνικο στη Μήλο με το εντυπωσιακό λευκό ηφαιστιακό τοπίο. Πραγματικά, αν θέλετε να βρεθείτε σε αυτές τις παραλίες, είναι ονειρεμένες, αλλά θα πρέπει να το κάνετε είτε off season είτε πάρα πολύ νωρίς το πρωί, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Καλά μπάνια να ευχηθώ. Κάπου εδώ και πάω να συνεχίσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.

Ήταν η Mariah Carey, My All στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένα μοναδικό Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Ζήστε λοιπόν ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery και απόλυτες στιγμές χαλάρωσης με θέα την Καλντέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος easy972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι το ηλιοβασίλεμα. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets κερδίζει καλοκαίρι. Μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας γιατί μιλάμε για μια μοναδική απόδραση. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Miley Cyrus έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Flowers. We

0: Bon Jovi και Always στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω στον γάμο της χρονιάς, όπου ο Άνταμ Σάντλερ ήταν εκείνος που πάντρεψε την Taylor Swift και τον Travis Kelce, και όπως αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, τους έδωσε μία μόνο συμβουλή: να συνεχίσετε να φιλιέστε. Μία απλή φράση που έκλεψε τις εντυπώσεις. Στη λαμπερή τελετή και πόσο δίκαιο έχει ο Άνταμ Σάντλερ πραγματικά, να φιλιέστε, παιδιά, κάνει καλό. Πάμε τώρα και στα δικά μας, γιατί θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η, 21 Ιουλίου, Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε σας περιμένουμε όλους, και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τον βασιλιά της pop και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Robbie Williams και Nicole Kidman, Something Stupid στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και για αυτούς που αγαπούν το τένις, ήρθε η ώρα να μάθετε ότι το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου και σηματοδοτεί την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Μπείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας, γιατί είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
17: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε προσωρινή αναστολή τέθηκε η λειτουργία του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Τζέκυνθου Διονύσιος Σολωμός μετά την αναγκαστική προσγείωση F-16 της πολεμικής αεροπορίας. Η διαχειρίστρια στο μεταξύ εταιρεία Fraport Greece ενημέρωσε ότι ο διαδρόμος παραμένει κλειστός για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεότερα, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά τους πρακτορία για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις τους. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Καλοχωρίου κοντά σε εργοστάσια. Η πυρκαγιά στο μεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε σε αύριο χώρο επιχείρησης, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση πραγματοποιούν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων μετά τη βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς.

Ιουλίου και ώρα 23:49. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει το Ρικάρντο Μάγκα στη Sporting Λισαβόνα για τη θέση του αριστερού μπακ και στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Easy Weather. Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 ενώ από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να έχουμε. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, συζητάμε πράγματα τα οποία μας απασχολούν, όπως γιατί το Μουντιάλ κάνει καλό στον εγκέφαλο, θα το μάθουμε σε λίγο, και έχω και διαγωνισμό που θα σας δροσίσω, ένα οικογενειακό πακέτο προσκλήσεων για μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν. Είναι Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, και πάμε να φτιάξουμε το σημερινό μας απόγευμα. Θα απολαύσουμε Pet Shop Boys, Teddy Swims και θα ξεκινήσουμε με τους Ace of Base και το The Sign σε απόλυτα καλοκαιρινό mood.

το απόγευμα της Πέμπτης το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και αν ο σύντροφος ή η σύντροφός σας παρακολουθεί όλη μέρα και όλη νύχτα Μουντιάλ, μην πέσετε να το φάτε γιατί κάνει καλό στον εγκέφαλο. Η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων όπως το Μουντιάλ δεν προσφέρει μόνο ψυχαγωγία, αλλά μπορεί να ενισχύσει την ψυχική υγεία και την κοινωνική σύνδεση. Σύμφωνα με έρευνες, λοιπόν, οι φίλαθλοι που παρακολουθούν αγώνες εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, λιγότερη μοναξιά και μεγαλύτερη σύνδεση με τους γύρω τους, και ακόμη και αν η παρακολούθηση γίνεται από την τηλεόραση, μπορεί να έχει θετική επίδραση, καθώς η υποστήριξη μιας ομάδας δημιουργεί κοινά συναισθήματα και ενεργοποιεί τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Το Μουντιάλ, λοιπόν, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά μια συλλογική εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και ενισχύει την ψυχολογική ευεξία. Οπότε, ας αφήσουμε την κρίνια τουλάχιστον μέχρι το τελικό του Μουντιάλ. Πάμε στον Ed Sheeran και αυτό είναι το Thinking Out Loud.

Η REM με το The One I Love στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε να δροσιστούμε λίγο γιατί το καλοκαίρι μας καλεί και εγώ σας στέλνω στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Αφήστε πίσω την κίνηση, τις δουλειές και όλα αυτά τα περίεργα της Αθήνας και το Waterfun Water Park βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Φορέστε το μαγιό και πηγαίνετε από εκεί για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park, το δικό μας καλοκαίρι. Μπείτε και στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και στείλτε μου και τα μηνύματά σας με τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλή επιτυχία και καλά μπάνια. Πάμε τώρα στον Daniel Merriweather. Αυτό είναι το Impossible στον Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και θέλω να πάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί έρχεται νέα ηρωίδα της DC και θα λέγεται Supergirl. Για όσους δεν θυμούνται, τη γνωρίσαμε στην τελευταία σκηνή του Superman και καιρός είναι να μάθουμε περισσότερα για την Kara Zoel. Ένα επικό διαστημικό ταξίδι λοιπόν, γεμάτο δράση, περιπέτεια και εκδίκηση στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια βγαλμένη μέσα από τα κόμιξ της DC. Να σας πω ότι η προπόληση έχει ξεκινήσει και το villagecinemas.gr σας περιμένει για να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να ζήσετε τη νέα εποχή της DC στη μεγάλη οθόνη. Έτοιμος να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Irene Cara και Charlie Puth σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
2: Καλά,
3: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνη, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθμη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
3: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν ξέρω,
2: πάει
3: δεν
2: λάθος.
3: Ξέρω. Δεν είπε τίποτα να μην
2: να
3: πάει λάθος.
2: Αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν σωστό στο σημείο, τι
3: φαντάζεσαι,
2: να γίνει λάθος.
3: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Plus. Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, και μην ξεχνάτε ότι στον Easy 97,2 σας δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo. Στον ελληνικό κόσμο, εκεί θα απολαύσετε μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε κι εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και αν θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά την Κυριακή 12 Ιουλίου και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
15: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
17: Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Easy News.
24: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από τροχαίο ατύχημα στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Από αυτούς, μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Με ανακοίνωση την Πέμπτη του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, το οποίο και έκανε γνωστό ότι τοποθετήθηκαν 2 νέοι Γενικοί Γραμματείς στην Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας ορίστηκε η Δάφνη Ελένη Νικολάου και Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Σπυρίδων Παπαγεωργίου. Όχι κατά λάθος, αλλά επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο Σεισμανόγλιο, 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχτηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες. Μετά το ξέσπασμα, μάλιστα, της πυρκαγιάς, ο 74χρονος υπενθυμίζεται ότι έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, ενώ τελικά εντοπίστηκε από τα στελέχη της ομάδας Δίας και συνελήφθη.
23: Sports.
24: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος για μια μεγάλη μάχη στο Diamond League του Μονακό κόντρα στους κορυφαίους αθλητές του μήκους στον κόσμο, με τον Έλληνα Χρυσό Ολυμπιονίκη να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.
23: Easy weather.
24: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 3 με 5 και γρήγορο μεταβλητή 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και φανταστικά δώρα όπως αυτό σε λίγο που θα σας κάνω το τραπέζι στα Γουαγκαμάμα και διεκδικείτε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο, Lady Gaga, Gloria Gaynor, Michael Bolton. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την Taylor Dane και αυτό είναι το Tale to My Heart.

7,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω στο γάμο της χρονιάς που δεν είναι άλλος από αυτόν της Taylor Swift και του Travis Kelce για να σας πω ότι λίγο πριν το γάμο τους προχώρησαν σε δωρεά ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων προς 20 φιλανθρωπικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στους φορείς που ενισχύθηκαν περιλαμβάνονται τράπεζες τροφίμων, παιδιατρικά νοσοκομεία, εκπαιδευτικά προγράμματα και φιλοζωικές οργανώσεις. Και κάπου εδώ πρέπει να γνωρίζετε ότι η κίνηση αυτή έρχεται να προσθεθεί στη φιλανθρωπική δράση του ζευγαριού, γιατί η Taylor Swift έχει στηρίξει επανειλημμένα τράπεζες τροφίμων σε πόλεις όπου εμφανίστηκε με την περιοδία της Eras Tour, ενώ ο Kelce έχει δημιουργήσει το ίδρυμα 87 and Running που βοηθά παιδιά και νέους στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών. Χίλια μπράβο θα τους πούμε εμείς και να ζήσουν. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Gloria Gaynor, I Will Survive στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε να σας κάνω το τραπέζι στα Wagamama Foodies Live και θα το καταλάβετε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, το οποίο είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδεύσουν. Από τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απόλυτο coconut curry udon με την δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή και ακόμα έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για δωρεπιταγή όμως τώρα, αξίας 50 ευρώ, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 τη λέξη Wagamama. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ.

0: Ήταν ο Hozier με το Take Me to Church, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και ήταν 23 Ιουνίου του 2019 η πρώτη και η τελευταία φορά που είδαμε από κοντά τον Hozier στην Αθήνα. Ελπίζω στην επόμενη περιοδία που θα κανονίσει να βάλει και μια εμφάνιση στην Αθήνα, και αυτά καλό είναι να συμβαίνουν καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι για συναυλίες, φεστιβάλ, χορό και top αθλητικά events, και αυτά είναι που μας δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα θέλω να ξέρετε ότι τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Μας έλυσε τα χέρια η ΔΕΗ που δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο θα σας το πω τώρα. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Belinda Carlisle στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, κάμε την κυρία.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία.
12: ανθρωπιμένη δίαιτα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Ήταν η Κουάν με το Σάιν στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο λίγα λεπτά πριν από τις 8. Και αν αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο ονειρεύεσαι τη Σαντορίνη, θέα στην καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε άκουσέ με, γιατί το Μεροβίγλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο Ημεροβίγλι, λοιπόν, στο πιο εμβληματικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με την βενετσιάνικη φινέτσα. Με κομψέ σουίτες, ιδιωτικές plunge pools και μαγευτική θέα. Στο ηφαίστειο, το Μεροβίγλια προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη. Το ταξίδι των αισθήσεων, να σας πω ότι ολοκληρώνεται στο Φίκο Απερετίβο Μπιστρό, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Μεροβίγλια Boutique Hotel, λοιπόν, η Quiet Elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας. Μπείτε να το ψάξετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κερά και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Υπογραμμίζεται ότι προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου καθώς και 35 του δεύτερου, ενώ εικόνες από τον θάλαμο 8 του πρώτου ορόφου, όπως και έγινε γνωστό, όπου και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δείχνουν και το μέγεθος της καταστροφής. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και ειδικά καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μειώσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2-4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο μάλιστα της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και σε συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο εξετάζουν οι αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συναγερμό σημαίνει στην Ορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη στο μεταξύ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ παράλληλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως επιτέθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι είχαν προηγηθεί και τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος για μια μεγάλη μάχη στο Diamond League του Μονακό κόντρα στους κορυφαίους αθλητές του μήκους στον κόσμο, με τον Έλληνα Χρυσολυμπιονίκη να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.
14: Easy weather.
13: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές οι όμβροι και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2, εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι 5η σήμερα, 9 Ιουλίου και όπως έχω ξαναπεί, μία ανάσα πριν.

Brian Adams και το Heaven στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα που έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, όλο και κάποιο πλοίο θα πάρουμε να πάμε σε κανένα νησί. Και πάντα εγώ είχα την απορία γιατί έχει τόσο πολύ κρύο μέσα στα πλοία το καλοκαίρι, ενώ έξω η θερμοκρασία είναι 30-35, μπορεί και 40 βαθμούς. Μέσα στα πλοία επικρατεί ένας παγετώνας, πραγματικά. Και η αιτία, όπως διαβάζω, βρίσκεται στα συστήματα κλιματισμού, τα οποία είναι σχεδιασμένα να διατηρούν σταθερή θερμοκρασία, ακόμη και όταν το πλοίο είναι γεμάτο με εκατοντάδες επιβάτες, φώτα και εξοπλισμό που παράγουν θερμότητα. Παράλληλα, ο κλιματισμός μειώνει την υγρασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η συνεχής κυκλοφορία του αέρα κάνει την αίσθηση του κρύου πιο έντονη. Έτσι, παρότι έξω μπορεί να έχει καύσωνα, μέσα στα σαλόνια των πλοίων η θερμοκρασία συνήθως, λέει, διατηρείται γύρω στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και εμένα μου μοιάζει με μείον 5 με μείον 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά τέλος πάντων, ίσως να φταίει και αυτή η αντίθεση. Το ότι όταν είσαι έξω από το πλοίο έχει 35 βαθμούς και με το που μπαίνει μέσα στους 20-22, κάπως δεν κάθεται πολύ καλά αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Daft Punk, Pharrell Williams και αυτό είναι το Get Lucky.

Survivor και το Eye of the Tiger. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο και ένα μοναδικό Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσιγνωσίας και φαγητό στη μικρά θύρα Winery και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με θέα την Καλντέρα. Ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ηλιοβασίλεμα. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια και αμέσως τώρα έρχεται ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, Amy Winehouse και Back to Black.

0: Είναι το απόγευμα της Πέμπτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Θέλω να μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και να βρείτε νέα αλλά και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, μπορείτε να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε όλα αυτά από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Ας πούμε, από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείτε να τα δείτε όλα από κοντά στο energyoutloud.gr. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Starship και LP για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
3: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
2: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
3: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω. Παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
2: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθμη.
3: Να με προσέξω.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
3: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
2: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
3: Δεν ξέρω, να πάει λάθος. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
2: Να μπουν αλλού, δηλαδή τι, να μην μπουν στο σωστό σημείο. Τι
3: φαντάζεσαι,
2: να γίνει λάθος.
3: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
2: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
3: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
2: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Με την LP και το Lost on You κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί αύριο σας αφήνω στα καλύτερα χέρια της Δέσποινας Κρητικού. Θα είναι μαζί σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας με το Easy Breakfast. 6.30 με 10 ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με τηλεοπτικό του μήνυμα. Να σημειωθεί ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει μετά την παραίτηση του Άλεξη Τσίπρα το 2023 και την εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασελάκη το 2024. Υπογραμμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή βλέποντας να αναβαγεί το σχέδιό του για συμπόρευση με το κόμμα του Τσίπρα αλλά και υπό την πίεση των ισοκομματικών του αντιπάλων. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν για τη φωτιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη και Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου ασετιλίνης και επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πρωί της Παρασκευής θα απολογηθούν στο ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε και σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει χθες 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Με συγκρατημένες διακυμάνσεις αλλά και σαφή ανωδική τάση κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Στο μεταξύ, στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42-1,44 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέση τιμή λιανικής έχει φτάσει τα 1,96 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 1,78 ευρώ. Το κύμα καύσεων που πλήττει την Γαλλία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τις 14 Ιουλίου, ανακοίνωσε η Meteo France. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, σήμερα Πέμπτη προβλέπεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν.
4: Easy Sports.
3: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως και έγινε γνωστό, ανακοίνωσε και την λύση της συνεργασίας της με τον Κίναν Εβανς.
4: Easy weather.
3: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται παροδικά με αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές οι όμβροι και κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: έτσι.
1: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου.
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12:05 και στις 4:00 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
0: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με τηλεοπτικό του μήνυμα. Να σημειωθεί ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει μετά την παραίτηση του Άλεξη Τσίπρα το 2023 και την εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασελάκη το 2024. Υπογραμμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, βλέποντας να αναβαγεί το σχέδιό του για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα αλλά και υπό την πίεση των εσωκομματικών του αντιπάλων. Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν οι αρχές στο Καλοχώρι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι με συνέπεια να φλέγεται επί ώρες εργοστάσιο πλακιδίων στο οποίο και εξαπλώθηκε η φωτιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η ΑΔΕ μετά την βροχή αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική μάλιστα ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι και τις 22 Ιουλίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των Πρατεριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αβόλυτης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα διαμορφωθεί ακόμα ψηλότερα. Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι εν ώψη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο στη Βοστονή για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Όπως αναφέρουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αστυνομία του Παρισιού προετοιμάζεται για τον αγώνα, ενώ έχει δοθεί και ήδη εντολή που επιτρέπει σε αστυνομικά drones να βιντεοσκοπούν τους δρόμους.
0: Easy Sports.
4: Οι ΑΕΚ και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Bet Super Cup.
0: Easy weather.
4: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται με παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ωστόσο ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνε, εκεί που ανέφερα τώρα. Αν με προσέξετε, αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, Βρεστάθη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνει, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σημείο, τι να γίνει λάθος.
2: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο εξετάζουν οι αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, καθώς και η πυρκαγιά που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, καθώς και τα σωματεία κηφόρης της Δυτικής Αττικής. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μείωσης τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 και 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξη για την 3η 14 του μήνα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο μάλιστα της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Συναγερμό σημαίνει στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ κατηγορεί ταυτόχρονα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί και τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Easy Sports.
1: Για συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Διεθνούς Σουηδού Εξτρέμ, τα χαλί κάνουν λόγο στη Σουηδία.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται με παροδικά αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες στο μεταξύ θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές οι όμβροι και κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές, έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: άμα... Παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθμη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
2: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω, να πάει λάθος. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σωστό σημείο, τι
2: φαντάζεσαι,
1: να γίνει λάθος.
2: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Μα είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την παρέτηση του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με τηλεοπτικό του μήνυμα. Να σημειωθεί ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα το 2023 και την εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασελάκη το 2024. Υπογραμμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή, βλέποντας να αναβαγεί το σχέδιό του για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, αλλά και υπό την πίεση των εσωκομματικών του αντιπάλων. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν για τη φωτιά και την έκρηξη στην εταιρεία και στην επιχείρηση των Ασπρόπυργων Αττικής. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μάλιστα, προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και επεκτάθηκε σε βιτιοφορό όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το πρωί της Παρασκευής σήμερα θα απολογηθούν στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου. Υπενθυμίζεται που είχε και σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει χθες και 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Στο θέμα των αναγκαίων μέτρων πρόληψης μέσα στους χώρους εργασίας ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια, αλλά και στην ενίσχυση των υποδομών του Θριασίου Νοσοκομείου αλλά και του Κέντρου Υγείας Ασπροπύργου, επικεντρώνουν τις προτάσεις τους οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Την πρώτη τοποθέτηση μετά τα όσα υπόθηκαν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την πιθανότητα επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έκανε την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη η Τουρκία να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς.
2: Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει τον Ρικάρντο Μάγκα στη Sporting Λισαβόνας για τη θέση του αριστερού μπακ και στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.
1: Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται παροδικά με αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν ωστόσο νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές. Οι όμβροι και κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: άμα. Παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάν, εκεί που ανέφερα τώρα. Αν με προσέξετε, αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθμη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
2: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω, να πάει λάθος. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σημείο, τι να γίνει λάθος.
2: Φαντάζεσαι, να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σημείο αυτό, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά. Εδώ βεβαίως η συχνότητά μας στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, πιο στη χάρη μας. Παρασκευή 10 του μήνα. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Οπότε όλα είναι καλά. Εμείς θα δούμε μέχρι και τις 2, θα παρακολουθούμε όλα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο, όπου θα παρακολουθήσουμε στην τελευταία ενότητα και στήλη τα απολαυστικά μας τράει από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Στο μεταξύ και καθιερωμένα όπως πάντα σε αυτήν την ενότητα, ξεκινάμε με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίχθηκε και πάμε να περάσουμε αναλυτικά στη σημερινή θεματολογία μας, ξεκινώντας με το θέμα που αφορά τους νέους γενικούς γραμματείς που ορίστηκαν στη Υπουργή Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, όπως και έγινε γνωστό την χθεσινή μέρα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, με ανακοίνωσή του την Πέμπτη, εχθές στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού έκανε γνωστό ότι τοποθετήθηκαν δύο νέοι γενικοί γραμματείς στη Υπουργή Υγείας και Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, Γενική Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας ορίστηκε η Δάφνη Ελένη Νικολάου και Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου. Αυτά λοιπόν σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση που βγήκε ουσιαστικά από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού μόλις εχθές. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι αναφέρουν τώρα οι διπλωματικές πηγές σχετικά με τα F-35 της Τουρκίας που έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως, έχουν τεθεί επιτάπητος, πρωταγωνίστησαν και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που παρακολουθήσαμε, με συγχωρείτε, τις προηγούμενες μέρες. Στο μεταξύ, να σας πω ότι η προοπτική επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα ΣΕΒ και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, όπως επίσης και εξελίξεις σε Λιβύη και Μέση Ανατολή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης ενημέρωσης που πραγματοποίησαν ανώτατες διπλωματικές πηγές την χθεσινή ημέρα. Η Αθήνα λοιπόν να μεταφέρω ότι εμφανίζεται καθησυχαστική απέναντι στα σενάρια που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα, επιμένοντας ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις που να μεταβάλουν τα σημερινά δεδομένα, ενώ διαμηνύει ότι παρακολουθεί και στενά όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζεται βεβαίως για κάθε ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τις διπλωματικές αυτές πηγές, όπως σας προανέφερα, δεν υπάρχει καμία απόφαση για την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, ούτε έχουν κινηθεί και οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Αμερικανική Διοίκηση και το Κογκρέσο. Όπως επισημαίνουν λοιπόν, η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ήταν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση, γεγονός που απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί η λυμένη απόφαση. Όπως καταλαβαίνουμε, οι ίδιες πηγές στο μεταξύ υπογραμμίζουν ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε εξέλιξη απαιτείται να πιστοποιηθεί επισήμως προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον το ρωσικό σύστημα S-400 και ότι δεν υφίσταται και καμία μελλοντική συνεργασία που θα δημιουργούσε ασυμβίβαστο με το πρόγραμμα των F-35. Στην Αθήνα τώρα θεωρούν ότι η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, και το παρακολουθούμε και εμείς μέσα από τα ρεπορτάζ μας στενά, κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα πραγματικά δεδομένα. Υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος από το 2019, ενώ ακόμα και στο υποθετικό σενάριο επανένταξης της θα απαιτηθούν και χρονοβόρες πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες πριν υπάρξει και οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές απορρίπτουν τις εκτιμήσεις λοιπόν περί διπλωματικής αποτυχίας της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αποτελεί προϊόν της σταθερής στρατηγικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και όπως αναφέρεται, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν αποκτήσει πλέον έντονα θεσμικό χαρακτήρα και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επιλογές ή το ύφος της εκάστοτε αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει συνεχής σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Το είδαμε αναλυτικά το θέμα, γιατί είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπαμε, παρακολουθούμε και στενά μέσα από τις εξελίξεις που καθημερινά ή κάθε εβδομάδα μπορεί να βγαίνουν σχετικά με αυτό. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν υπογράμμισαν οι διπλωματικές πηγές. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, να δούμε τι ανέφερε και για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλιο. Πολλές περισσότερες εξελίξεις και νέα για αυτό το θέμα
ακόμα θα δούμε και στην αμέσως επόμενη ενότητα στα εσωτερικά θέματα. Το πρωτεύον, όπως είπε ο Υπουργός, είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία. Προϊόν προφανώς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την φωτιά στο Σισμανόγλιο, επαναλαμβάνω, νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν ήταν απλή πυρκαγιά, αλλά περιστατικό που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί και το μισό νοσοκομείο. Υποστήριξε, ενώ χαρακτήρισε κομβικό, ότι λειτουργήσαν τα συστήματα πυρόσβεσης και ευχαρίστησε για την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, που, όπως είπε, απέτρεψε και το χειρότερο. Πρακτικά ολόκληρη κλινική, είπε, έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, είπε ο Υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία θα δώσει και απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση, να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή και το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου πολίτη στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Και αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο αναλυτικά. Σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι ο τραυματισμός του νεαρού, ο οποίος και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, αναδεικνύει για πολλωστή φορά δυστυχώς πως η αστυνομική βία επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί ανεξέλεγκτο φαινόμενο. Το κόμμα της αξιωματικής λοιπόν αντιπολίτευσης ζητά και την πλήρη και άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, ενώ η ανακοίνωση καταλήγει με την θέση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αυτά ανακοινώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Άργος. Και παραμένουμε στο κλίμα του κόμματος, αλλά θα περάσουμε τώρα στον κύριο Πολάκη. Λίγο 24 ώρα πριν την ψηφοφορία του Σαββάτου, αύριο λοιπόν, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απίφθινε και έκλεισε να μην πάνε να ψηφίσουν το Σάββατο όσοι έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή να ενταχθούν σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν βαθιά ανήθικο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για σεβασμό στους κοινούς αγώνες και ζητά και να αφαιθεί απόφαση για το μέλλον του κόμματος σε όσους, όπως χαρακτηριστικά λέει, το πονάνε ακόμα το μαγαζί. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτηση και η δήλωσή του. Για να παρακολουθήσουμε τώρα και τον κύριο Παπαθανάση σχετικά με την επόμενη προγραμματική περίοδο του 2028-2034. Ανέφερε να σας μεταφέρω ότι η προετοιμασία της νέας προγραμματικής περίοδου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς η χώρα καλείται να διαμορφώσει και το στρατηγικό της σχέδιο για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Με τη συμμετοχή, όπως και τόνισε, της κυβέρνησης, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής κοινότητας και πολλών ακόμα, πραγματοποιήθηκε και μια ημερίδα με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Όπως τόνισε, καλούμαστε να σχεδιάσουμε το μέλλον σε ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις διεθνώς χαρακτηρίζονται από αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες και αλληλένδετες προκλήσεις, ενώ οι προτεραιότητες της διευρύνονται, και πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις αυτές καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για έναν στρατηγικό σχεδιασμό που θα διασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα και την συνοχή και την ανθεκτικότητα, όπως επίσης και την ανταγωνιστικότητα της. Αυτά μεταξύ.

του, όπως είπε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με όρους τυφλοάμυνας, σημειώνοντας ότι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν και νέα δεδομένα για τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε όλοι. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ένας οργανωμένος πολιτικός φορέας δεν μπορεί να λειτουργεί στη βάση προσωπικών διαπραγματεύσεων. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εντολή διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως η επόμενη μέρα πρέπει να βασιστεί, αξίζει να βασιστεί, όπως είπε ο κ. Παπά, στη συνέχιση της πολιτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να προχωρήσουμε στην κυρία Κεραμέως, όπου τόνισε πως δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό ξεκαθάρισε η υπουργός σε συνέντευξή της, θέτοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων για το αν θα χρειαστεί να πληρώσουν αναδρομικά. Ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους. Η αγωνία ήταν η εξής: μην φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό στα παιδιά τους. Αυτή ήταν η πραγματική αγωνία, ανέφερε από τη μεριά της η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα παίρνουν 50% από τις δύο εθνικές συντάξεις. Σημείωσε ότι θα υπάρξει επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% και τόνισε πως η Ελλάδα είναι πιο ενισχυμένη από ποτέ σε όλα τα πεδία, αναφερόμενη και στο εργασιακό. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις πολιτικές ειδήσεις, έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα που παρακολουθήσαμε ευθύς αμέσως τώρα στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είμαστε πίσω για να ξεκινήσουμε την αμέσως επόμενη στήλη, τη δεύτερη, με την εσωτερική επικαιρότητα.

Και είμαστε λοιπόν έτοιμοι να συνεχίσουμε στην αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, στην δεύτερη κατά σειρά. Πριν λίγο ολοκληρώσαμε τα πολιτικά μας θέματα και πάμε να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενες ειδήσεις εσωτερικής επικαιρότητας, η οποία εσωτερική επικαιρότητα παίρνει μόλις στην σκητάλη, για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε έτσι όπως έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Και δεν είναι καθόλου λίγες οι εξελίξεις και τα νεότερα, να σημειώσω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο εδώ με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε κανονικά, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινάμε αναλυτικά με την σημερινή δισογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την παραίτησή του από πρόεδρος του κόμματος ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με τηλεοπτικό του μάλιστα μήνυμα. Είναι ο τρίτος πρόεδρος, να σημειώσουμε, του κόμματος που φεύγει μετά την του Αλέξη Τσίπρα το 2023 και την εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασελάκη το 2024. Ο Σωκράτης Φάμελος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή βλέποντας να αναβαγεί και το σχέδιό του για συμπόρευση με τον κόμμα του Τσίπρα, αλλά και υπό την πίεση των ισοκομματικών του αντιπάλων. Διατέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να υπενθυμίσω, περίπου για 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024, ενώ εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Κατόπιν αυτού πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έλαβαν ειδοποίηση ότι αναβάλλεται και η έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προγραμματιστεί για αυτό το Σάββατο στις 11 του μήνα λόγω της παραίτησης Σωκράτη Φάμελου. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αντέδρασε έντονα, γράφοντας ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μία φορά παραπάνω απέτηση στην εδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα, θυμίζω, από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει. Κανονικά λοιπόν όλα τα μέλη το Σάββατο στις 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο Windham Athens στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Πολάκης από την μεριά του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νίκος Παπάς. Είπε ότι οι ώρες είναι κρίσιμες, το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ο ΔΙΣ έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση της τοποθέτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα θα υπάρχει και την άλλη εβδομάδα συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κομματικά μάλιστα στελέχη σημειώνουν ότι θα υπάρξει και συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή του νέου επικεφαλή της. Μένουμε βεβαίως συντονισμένοι για να δούμε όλες τις εξελίξεις και θα υπάρξουν και επιμέρους νεότερα, αρκετά νεότερα και από τις επόμενες μέρες, όπου θα τα δούμε αναλυτικά και εδώ στο μαγκαζίνο. Αλλάζουμε

κλίμα πάμε να περάσουμε στον Νίκο Δένδια τώρα, όπου δεν προλάβαμε λόγω χρόνου να δούμε το θέμα στα πολιτικά μας. Την πρώτη του τοποθέτηση μετά τα όσα υπόθηκαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την πιθανότητα μάλιστα επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έκανε χθες Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη να πάρει η Τουρκία F-35, η Ελλάδα δεν είναι χαρούμενη η Τουρκία να πάρει κινητήρες για μαχητικά νέας γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε να σας μεταφέρω ότι η γενική προσέγγιση μας είναι ότι δεν θα κρίνουμε εμείς τι κάνουν ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτή είναι δουλειά της κυβέρνησης, τον είπα. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον τον είπα αυτό, ναι ή όχι. Αυτό πρέπει να απαντήσουν ο λαός και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτό τόνισε ουσιαστικά χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας στο μήνυμά του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας να σας ενημερώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από αναφορές Νικόλα Κοπούλου, Σιρεγγέλα, για την εξεταστική του ΟΠΕ και ΠΕΜ, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επανειλημμένες αιτιάσεις περί μπαζώματος και διαπλοκής, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδής, καταγγέλει Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Σιρεγγέλα, σε αναφορά της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η αναφορά αυτή συζητήθηκε μάλλον το απόγευμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας εχθές μαζί με την αντίστοιχη αναφορά του Προέδρου της Εξεταστικής για την ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλου, ενώ η κυρία Σιρεγγέλα γράφει στην αναφορά της ότι ζήτησε επανειλημμένως από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τις αιτιάσεις εις βάρος της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Να ενημερώσω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και Πρόεδρος της Ελλάς παρευρέθηκε στο Περιστέρι για να δώσει το λόγο στους πολίτες που θέλουν να ακούσουν τις προτάσεις της ελληνικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό σημειώθηκε μόλις εχθές και βεβαίως στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και όλες τις τοποθετήσεις αναλυτικά και όλα όσα συνέβησαν. Ομιλία πραγματοποίησε επίσης και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στην ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, και αυτό το θέμα αναλυτικά και ό,τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης θα τα δούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και σε επόμενα κρίσιμα εσωτερικά θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα εχθές. Ξεκινάμε τώρα με τον Ασπρόπυργο, όπου νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε και τρεις επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο εξετάζουν οι αρχές, να σας πω, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση των δύο σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ οι έρευνες εστιάζουν και στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κατά διάρκεια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πάντως ενδείξεις, κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων όπου εκδηλώθηκε και αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε και μικρή ένταση σε έκρηξη, η οποία και φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σημειώθηκε και μια ισχυρή έκρηξη, η οποία δημιούργησε και ένα τεράστιο πύρινο μανιτάρι. Η πυροσβεστική βεβαίως παραμένει στο σημείο με ειδικά οχήματα και βραχιονοφόρα, ενώ στελέχη του αρμόδιου και ανακριτικού κλιμακίου λαμβάνουν και καταθέσεις από εργαζόμενους και τον οδηγό του βιτιοφόρου, προκειμένου να εξακριβωθούν και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η φωτιά βεβαίως έχει πλέον οριοθετηθεί και δεν απειλούνται οι γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά για να διαπιστωθεί και ο ακριβής μηχανισμός που οδήγησε σε αυτό το επεισοδιακό και τραγικό συμβάν και στην καταστροφή των τριών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο αυτής της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της ΔΑΕ με εξειδικευμένα στελέχη της να μεταβαίνουν από την πρώτη στιγμή στο χώρο. Οι αξιωματικοί, μάλιστα, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας πραγματοποίησαν και εντελεχή αυτοψία στον χώρο, αναφέρουν οι πηγές και οι πληροφορίες. Συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν με σκοπό τη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και η πυρκαγιά που ακολούθησε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται
συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φυαλών οξυγόνου, ασετιλίνης, και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο, όπως είδαμε και στο πρώτο μας, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μας θέμα, σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Είχαμε και την τοποθέτηση του ΚΚΕ για τις εκρήξεις στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Οι εκρήξεις, ανέφερε το κόμμα του ΚΚΕ, που σημειώθηκαν στον Ασπρόπυργο, καθώς και η πυρκαγιά που ακολούθησε, είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για μια προδιαγεγραμμένη για ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης, για τον κίνδυνο του οποίου προειδοποιούσε εδώ και καιρό το ΚΚΕ, όπως και τα σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκκαινωθεί οι χώροι δουλειάς που βρίσκονταν στο σημείο. Αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θέμα. Να περάσουμε τώρα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για αυτό το θέμα, και τρέχει και ο χρόνος μας. Όπως βλέπω, στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου, καθώς και 35 του δευτέρου. Οι εικόνες από το θάλαμο 8 του πρώτου ορόφου, να σας ενημερώσω, όπου εκδηλώθηκε και η πυρκαγιά, δείχνουν και το μέγεθος της καταστροφής. Ο 76χρονος βεβαίως ομολόγησε για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ένιωθα παραγωνισμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά ο ίδιος στο στρώμα του κρεβατιού του, χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής. Στο μεταξύ, αναφορικά με την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, να σας πω ότι το πρωί σήμερα θα απολογηθούν και στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε και σαν αποτέλεσμα, υπενθυμίζω, τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει και 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναύπλιο προκειμένου να απολογηθούν, και αύριο θα δούμε και στα δελτία μας αλλά και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο το επόμενο και όλες τις εξελίξεις που έχουμε για το θέμα. Τώρα, να συνεχίσουμε στο Θριάσιο, που στο θέμα των αναγκαίων μέτρων πρόληψης μέσα στους χώρους εργασίας ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια, αλλά και στην ενίσχυση των υποδομών του Θριάσιου Νοσοκομείου αλλά και του Κέντρου Υγείας Ασπροπύργου, επικεντρώνουν τις προτάσεις τους οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Αυτό το βάζω σε μία παρένθεση, γιατί δεν το είδαμε προηγουμένως. Το τελευταίο αντίο, εχθές στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκε στην Βάγια Νέστορα, όπου παρευρέθηκαν εκατοντάδες πολίτες από την πόλη της Κοζάνης, στην Αινή και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, κατέκλυσαν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου για να πούν το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία και έχασε τη ζωή της στην πρόσφατη εμπριστική επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα. Και κλείνουμε λοιπόν, γιατί έτρεξε ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν και τα εσωτερικά μας θέματα. Παρακολουθήσαμε κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια ζητήματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα σήμερα. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα και προχωράμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως στο Νίζ 97,2. Κάναμε ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Αλλά επιστρέφουμε τώρα πίσω στα δικά μας. Επιστρέφουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Εγώ να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στη συχνότητά μας εδώ στην παρέα μας, ότι έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε δει μέχρι στιγμής τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε και τι συμβαίνει σε αυτό τον κλάδο, στον οικονομικό τομέα ουσιαστικά και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, και να δούμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Βεβαίως δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με θέμα τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε πού κινήθηκαν για την χθεσινή μέρα και τι συμβαίνει στον κόσμο αλλά και τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Με συγκρατημένες λοιπόν διακυμάνσεις να σας μεταφέρω, αλλά και σαφή ανωδική τάση κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς η αναζωοπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο και η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στένα του Ορμούς επηρεάζουν, όπως καταλαβαίνετε, και την ενεργειακή αγορά. Αυτό το παρακολουθούμε τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, αυτό το φαινόμενο, αυτή τη συνθήκη. Παρότι οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν κατά διαστήματα μικρές διορθώσεις, το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας καταγράψει και άνοδο περίπου στα 5 δολάρια μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 8%. Στην ελληνική τώρα αγορά, να παραμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμα περάσει, η αλήθεια είναι, πλήρως στην αντλία, ωστόσο οι τιμές των δηληστηρίων προειδεάζουν για νέες ανατιμήσεις τις επόμενες μέρες. Η αμόλυβδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 υπολογίστε ευρώ το λίτρο χωρίς το ΦΠΑ, ενώ η μέση τιμή λιανικής έχει φτάσει στα 1,96 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,78 ευρώ το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι καταναλωτές θα δουν πολύ σύντομα και αυξήσεις της τάξης των 2 έως και 3 λεπτών αναλύτρω στα πρατήρια καυσίμων. Στην ανωδική πορεία ανυπογραμμής των τιμών συμβάλλει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην Μεσόγειο λόγω και της τουριστικής περίοδου, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα του ντίζελ. Επίσης, οι ασιατικές τώρα οι οικονομίες που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα στενά του Ορμούς αναζητούν φορτία για να αναπληρώσουν και αυτές με την σειρά τους τα στρατηγικά αποθέματα έπειτα από 4 ολόκληρους μήνες κρίσης. Έτσι λοιπόν κινήθηκαν τιμές του πετρελαίου για την χθεσινή μέρα και στον κόσμο αλλά και στα ελληνικά δεδομένα. Και στην ελληνική αγορά, με συγχωρείτε, όπου είδαμε αναλυτικά τα δεδομένα που επικρατούν στα πρατήρια των καυσίμων. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί από τον Αύγουστο στις μειώσεις των τιμών που αφορούν τα βασικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, από τις 31 Αυγούστου τίθεται και σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο και τις μειώσεις τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από 2 και 4 μήνες, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς. Αντικείμενο της συνάντησης, να σας μεταφέρω, ήταν η οριστικοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων που θα ενταχθούν ουσιαστικά στην πρωτοβουλία, καθώς και του ποσοστού μείωσης των τιμών που θα εφαρμοστεί από τα τέλη του Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία αυτή θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νοπό κρέας, δηλαδή το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό, γάλα, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, αλλά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη. Σε δήλωση του, μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν και όλα όσα πρέπει για να πάρει και σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου αυτή η εθνική πρωτοβουλία, όπως την έχουν ονομάσει, για την δραστική μείωση των τιμών. Η αντίληψη που έχουμε, ανέφεραν, είναι ότι αυτό που
Αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα αλλά και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό, ενώ η συμμετοχή των εταιριών σε αυτήν την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική, όπως επεσήμαναν, και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες υπογραμμίζεται με βάση και τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν, με αυτόν τον τρόπο τοποθετήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι στην συνάντηση που είχαν μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Τάκη Θοδωρικάκο σχετικά με την Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και καθημερινής διαβίωσης. Να συνεχίσουμε στο μεταξύ να δούμε και να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης απευθείας από το Eurogroup. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξει το θέμα μας. Λοιπόν, η τεχνητή τώρα νοημοσύνη, το digital finance και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του χθεσινού Eurogroup στις Βρυξέλλες, αποτυπώνοντας και τη διεύρυνση της ατζέντα των συνεδριάσεων σε ζητήματα που θα καθορίσουν και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην τακτική συνεδρία του Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης εν ώψη και της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν και το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για τους επόμενους μήνες. Ο πρόεδρος τώρα του Eurogroup, Κυριάκος Πυρεκάκης, παρέθεσε και δείπνο στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Πραγματοποίησαν και μία εκτενή συζήτηση για όλα τα παραπάνω θέματα που σας ανέφερα με τεχνητή νοημοσύνη, με τα digital, με την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης και γενικότερα την οικονομία. Την Παρασκευή, ωστόσο, σήμερα, πριν την έναρξη του ECOFIN, ο κύριος Πυρεκάκης σας συμμετέσχει και στην τελική υπογραφή της πρωτοβουλίας που έχει να κάνει με το ζήτημα της τεχνολογίας, η οποία και δημιουργεί μια νέα, όπως επισημαίνεται, πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα. Υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών μελών θα επικεντρωθούν σήμερα και στην προώθηση της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων με στόχο και την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων. Ενώ στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο πρόεδρος θα πραγματοποιήσει και την πρώτη επίσημη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν και όλες οι κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Από τη νέα μας εβδομάδα, με το νέο μας μαγκαζίνο, θα έχουμε και όλα τα νεότερα για το τι υπόθηκε ουσιαστικά και στο Eurogroup και στις συναντήσεις της Παρασκευής, της σημερινής μέρας, αλλά και όλες τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στον ΙΕΦΚΑ τώρα. Σε εφαρμογή τίθεται και η νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚΑ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με ευνοϊκότερους όρους. Όπως ανακοίνωσε και η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η νέα αυτή διαδικασία αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν κατά κύριο λόγο οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, με βασική προϋπόθεση να μην ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026, να μην έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης και Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυτά μεταξύ άλλων για την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 72 παρακαλώ δόσεις. Και θέλω να δούμε τώρα και να υπενθυμίσουμε, είχε να κάνει για τις φορολογικές
πολιτικές δηλώσεις. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων μετά τη βροχή ετοιμάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς αγοράς. Είχαμε δει χθες στο προηγούμενο μας μαγκαζίνο ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας είχε ουσιαστικά αποστείλει και αυτό το αίτημα σχετικά με το ζήτημα της παράτασης. Η καταληκτική τώρα ημερομηνία της 15 Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι και τις 22 του μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν και οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Οπότε το αίτημα λοιπόν έγινε και δεκτό. Θέλω λίγα δευτερόλεπτα. Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται η Booking και να σας ενημερώσω ότι το επόμενο διάστημα θα παρακολουθήσουμε και αρκετές αλλαγές που δεσμεύεται να κάνει η Επιτροπή και στην Ελλάδα και στην χώρα μας. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους 28 στο σύνολό τους, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών σε αυτούς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49. Έχουμε ακόμα πολύ λίγες μέρες. Τρεις μέρες, ουσιαστικά τέσσερις μαζί με την Δευτέρα. Αλλά προσέξτε, στις 12 παρά 10 κοντά ολοκληρώνεται και κλείνει και η εφαρμογή. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Μένετε εδώ, μένετε στον Ίζεν 7,2, γιατί συνεχίζουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Γι' αυτό παραμένετε εδώ συχνότητά μας και επανερχόμαστε να δούμε αναλυτικά και τις διεθνείς εξελίξεις εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη.

Και προχωράμε λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη τρίτη κατά σειρά ενότητα με τα οικονομικά μας θέματα που είδαμε αναλυτικά. Προχωράμε τώρα στα διεθνή, στις ειδήσεις από τον κόσμο, να δούμε αναλυτικά εξελίξεις νεότερα που έχουν προκύψει για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ βεβαίως συνεχίζουμε εδώ στον Ι 97,2 συχνότητά μας, όπου έχει ξεκινήσει κανονικότατα και το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλες τις ενότητές μας και τα θέματα επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλημερίσω ξανά και όλους τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα και υπενθυμίζω ότι μόλις τώρα περνάμε στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με τη διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την σημερινή θεματολογία μας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, να δούμε τις εξέλιξεις, να δούμε τις επιμέρους πληροφορίες και τα νεότερα που έχουν προκύψει, καθώς συναγερμό σημαίνει στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει και βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη, μάλιστα, να σας μεταφέρω ότι εξαπέλυσε και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί στο μεταξύ τις Ηνωμένες Πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή τη φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ. Ενώ είχαν προηγηθεί, υπενθυμίζεται, τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων, μάλιστα, στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 φρουροί της Επανάστασης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ τοποθετήθηκε λέγοντας πως είχε προειδοποιήσει με αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχηρίας. Οι Ιρανοί στο μεταξύ εξαπέλυσαν και τα αντίπεινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν και με νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, τοποθετήθηκε για το θέμα λέγοντας πως η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία, αλλά αν επιτεθείτε εναντίον πλοίων θα ανταποδώσουμε το χτύπημα και θα χτυπήσουμε και πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο J.D. Vance. Κλείνοντας, να σας πω ότι με φόντο την κλιμακούμενη ένταση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, οι διαμεσολαβήτριες χώρες, Πακιστάν και Κατάρ, καλούν και τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποίησαν και σύσκεψη για τα θέματα ασφαλείας. Θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον Αμπάς Αραγτζή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος πραγματοποίησε την Πέμπτη εχθές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Μάν αλλά και την Τουρκία και συζήτησε και τις τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα μέρη τώρα τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει η δήλωση του Υπουργείου. Ενώ σε ξεχωριστή βλέπουμε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Ο επικεφαλής λοιπόν της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε επίσης τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τείχοδιοκτισμό. Και όλα αυτά σύμφωνα με πηγές που έχουμε από το Reuters. Μιλώντας τώρα σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Ο Ισραήλ Κατς, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, τώρα δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι πανέτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και σε εγρήγορση για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πλήξουν και εκ νέου το Ιράν για να εξαλείψουν και τις απειλές για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατς. Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάρ και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε την χώρα και να την βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε. Ήταν κατηγορηματικός, ήταν ξεκάθαρος, χρησιμοποίησε σκληρή έτσι γλώσσα, μπορούμε να πούμε, ο Ισραήλ Κατς, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να περάσουμε τώρα στην Βρετανία, γιατί όπως ξέρετε βρισκόμαστε και σε μια εξέλιξη σχετικά με την διαδικασία για το νέο ηγέτη στο κόμμα των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε και χθες ένα ακόμα βήμα προς την Downing Street, μαθαίνουμε, και παρακολουθώντας και όλα τα διεθνή ρεπορτάζ για το ζήτημα αυτό, με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου
του παρετηθέντος πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Στα 56 τώρα, ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ είναι ο μόνος βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι και τις 15 Ιουλίου θα αναδειχθεί νικητής. Θα γίνει ηγέτης λοιπόν του εργατικού κόμματος στις 17 Ιουλίου, αναφέρουν πληροφορίες, στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου, προτού εισέλθει στην Downing Street, πιθανώς στις 20 Ιουλίου, αναφέρουν οι πηγές. Πάντως, εχθές το πρωί, εργατικοί βουλευτές προσέρχονταν σε συνεχή ροή στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν και στην ψηφοφορία, όπως διαπίστωσε και το γαλλικό πρακτορείο. Στην περίπτωση τώρα που εμφανιζόταν κάποιος άλλος υποψήφιος, θα λάμβανε και χώρα μια εσωτερική αναμέτρηση, υπογραμμίζεται, και ο νικητής θα ανακηρυσσόταν στις 29 του Αυγούστου, έπειτα από ψηφοφορία των μελών των εργατικών και των συνδικάτων που συνδέονται με το κόμμα. Αυτές τις πληροφορίες λοιπόν έχουμε σχετικά με την διαδικασία για τον νέο ηγέτη στο κόμμα των εργατικών στην Βρετανία, η οποία βρίσκεται και σε πλήρη εξέλιξη και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα το επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά την τοποθέτηση, την απάντηση του Ερντογάν σε Κώστα αλλά και σε Φόντε Λάιεν. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Τώρα την προσδοκία της Άγκυρας για αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε από τη δική του πλευρά ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντε Λάιν αλλά και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, η αλήθεια είναι, στο προεδρικό συγκρότημα της Τουρκίας, στην Άγκυρα, στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και περιφερειακά αλλά και άλλα διεθνή ζητήματα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του αρχικά για την αύξηση των επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να προχωρήσει η διαδικασία πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι σχετικοί μηχανισμοί και να ξεκινήσουν και οι απαραίτητες συναντήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η Τουρκία είναι εδώ και χρόνια υποψήφια προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος της Τελωνιακής Ένωσης. Υποστήριξε επίσης συνέχεια ότι χάρη στα βήματα που έχουν γίνει, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος σε εμπόριο, επενδύσεις και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση εξετάστηκαν και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας για τον τερματισμό συγκρούσεων και κρίσεων στην περιοχή. Ενώ συζητήθηκαν βεβαίως και μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, η ένταση στην μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο. Αυτά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς Αντώνιο Κώστα και Φόντε Λάιεν. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Για την ατζέντα τώρα των θεμάτων αυτών που συζητήθηκαν στην τριμερή συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ρωτήθηκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν. Όπως τόνισε, καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα υπεθεμάτων, μεταξύ των οποίων και οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα άμυνας, μετανάστευσης, εμπορίου, κινητικότητας, βιομηχανικής πολιτικής, όπως είδαμε και στο προηγούμενό μας θέμα. Αναφερόμενος τώρα στο δώρο που προσέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ένα περίστροφο και σφαίρες. Ο κύριος Γκίλ, ο εκπρόσωπος λοιπόν τύπου της Κομισιόν, ανέφερε και δήλωσε ότι το όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχτεί με ασφαλή τρόπο αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό. Πρόθεση της Προέδρου είναι να το δωρήσει σε στρατιωτικό μουσείο. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου. Να περάσουμε τώρα στο συναγερμό που έχει τεθεί αλλά και στη λήψη μέτρων σε Ταϊβάν και Ιαπωνία. Γιατί σακιά με άμμο στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, πλοία δεμένα στα λιμάνια και οι αρχές σε κατάσταση συναγερμού, η Ταϊβάν ετοιμάζεται για την άφιξη των ενδυνάμει καταστροφικών ανέμων του μεγαλύτερου τυφώνα, όπως αναφέρουν και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες. Ο τυφώνας τώρα Μπάβι, όπως ονομάζεται, που έχει ήδη περάσει από πολλά νησιά του Ειρηνικού, θα πλήξει το βόρειο τμήμα της Ταϊβάν σήμερα Παρασκευή αλλά και το Σάββατο αύριο, προτού κινηθεί προς την Κίνα. Από τους σεισμούς, από τους ισχυρούς πάντως ανέμους, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές, σύμφωνα με τους αρμόδιους οι οποίοι εξήγησαν το συγκεκριμένο φαινόμενο στο γαλλικό πρακτορείο.
Δεν αποκλείεται ωστόσο, όπως λένε, να πληγούν και άλλες ζώνες και γι' αυτό και οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, τόνισε. Και κλείνουμε με τη Γαλλία και το κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει τη χώρα και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και τις 14 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα η Meteo France. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τις θερμοκρασίες, εχθές Πέμπτη έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε και από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη, έκλεισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η Γαλλία τώρα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται εξάλλου και σε έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει την διεθνή στρατηγική της, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα της διεθνής ειδήσης παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν και έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Είδαμε κάποια από τα σημαντικά και κέρια ζητήματα ουσιαστικά της διεθνούς επικαιρότητας. Πάμε να περάσουμε στο μεταξύ σε ένα σύντομο break, αφού ολοκληρώσαμε και αυτήν την στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνο, και θα επιστρέψουμε μετά από το διαφημιστικό break σε αμέσως επόμενες ενότητες, οι οποίες είναι σε αναμονή. Άλλες δύο μένετε εδώ και επανερχόμαστε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και βεβαίως λοιπόν συνεχίζουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα, αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σύντομο break που κάναμε λίγο πριν. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, η οποία και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τέσσερις πρώτες ενότητες, με συγχωρείτε, του σημερινού μας μαγκαζίνου, και μόλις τώρα περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Καθιερωμένα όμως ξεκινάμε με τα αθλητικά μας και πάμε να δούμε και το πρώτο μας θέμα, που έχει να κάνει με κάποιες επισημότητες από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, στον οποίο κιόλας θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, ο Μπράνκου, παρακαλώ, Μπάντιο, με τους πράσινους να ανακοινώνουν και την απόκτηση του Σενεγαλέζου Γκάρντ με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2029. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, ο Μπράνκου Μπάντιο συμφώνησε με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να συνεχίσει την καριέρα του στο Telecom Center Athens και υπέγραψε και νέο τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Η ΚΑΕ από τη μεριά της τον καλωσόρισε. Εγώ να θυμίσω ότι ο Μπάντιο είχε ξεκινήσει την πορεία του από την γενέτειρά του την περιοχή Σαλτίγκε, όπως ονομάζεται, πραγματοποιώντας και τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών στα 15 του χρόνια. Το 18 αναδείχθηκε νέος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Σενεγάλης πριν μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Κανάριας Basketball Academy, αγωνιζόμενος παράλληλα και σε άλλες δύο ομάδες. Στο μεταξύ, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Μπάντιο αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Σενεγάλης, με την οποία και έχει κατακτήσει 2 χάλκινα μετάλλια στο άφρο μπάσκετ, συμβάλλοντας σημαντικά και στις επιτυχίες της χώρας του, μάλιστα στη διοργάνωση του 2025, όπου η Σενεγάλη κατέκτησε και την τρίτη θέση, μέτρησε 19,9 πόντους, 3,9 rebound και 2,9 assist μέσα σε 27 μόνο λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Πολύ καλή επιτυχία να του ευχηθούμε στη νέα του πορεία, στη νέα του ομάδα, στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπου και ανακοινώθηκε μόλις εχθές αυτή η συμφωνία των δύο πλευρών για τα επόμενα 3 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να περάσουμε τώρα στα ποδοσφαιρικά του τριφυλιού, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει τον Ρικάρντο Μάνγκας της Sporting Λισαβόνας, να σας μεταφέρω, για τη θέση του αριστερού μπακ, και στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι προσφέρει και 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Μετά το ναυάγιο πάντως στις διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιαν Σέν, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε απευθείας για την απόκτηση του Ρικάρντο Μάνγκας από την Sporting και φέρεται να έχει καταθέσει και επίσημη πρόταση στους Πορτογάλους. Σύμφωνα με την Record, οι πράσινοι δίνουν και 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως έγινε γνωστό, για να πάρουν και τον 28χρονο μπακ στην Αθήνα, και περιμένουν και την απάντηση των Λιοταριών, με τα οποία και έχουν πολύ καλές σχέσεις. Έχουν πολύ καλές σχέσεις από τις μεταγραφές των Ιωαννίδη αλλά και Βαγιανίδη. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Όλα αυτά κινούνται στο επίπεδο των σεναρίων και των φημολογιών. Είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και από τη νέα εβδομάδα τι μελιγενέστε και με αυτήν την περίπτωση. Στο μεταξύ, τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να σας ενημερώσω, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης, αφού η Αλαΐν του Βλάνταν Ιβίτς ανακοίνωσε και την απόκτησή του από την Cruz Azul. Με τον ΠΑΟΚ να μην ενεργοποιεί λοιπόν την οψιόν αγοράς του, μετά τον περσινό δανεισμό του στην ομάδα, ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε τελικό στην Cruz Azul, αλλά ο Έλληνας επιθετικός θα αλλάξει ξανά ομάδα, αναφέρουν οι πληροφορίες, με την Αλαΐν να τον αγοράζει απευθείας από τους Μεξικανούς. Αυτά τα τελευταία έτσι και φρέσκα αθλητικά που έχουμε για την περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα να δούμε τι ανέφερε και τι τόνισε η ΕΦΕΣ Ανατολού για τον Παναθηναϊκό. Έχω πολύ περιέργεια να δούμε αυτό το δημοσίευμα, γιατί ο Παναθηναϊκός υπενθυμίζει ότι έχει γεμίσει το ρόστερ του στις θέσεις των forward, αλλά δεν φαίνεται ότι έχει πρόθεση να συζητήσει την αποχώρηση παικτών, όπως φαίνεται και από την περίπτωση του Τσεντί Οσμάν και της ΕΦΕΣ Ανατολού. Ο general manager της ΕΦΕΣ Ανατολού,
ο Γιλμάζ, αποκάλυψε ότι χτύπησε την πόρτα του Παναθηναϊκού για τον Τσέντι Οσμάν, αλλά δέχτηκε αρνητική απάντηση από τους πράσινους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιλμάζ δήλωσε στην Τουρκία τα εξής: ποια ομάδα δεν θα ήθελε τον Τσέντι Οσμάν. Αυτή τη στιγμή όμως έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους του συλλόγου, μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει. Παρ' όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζουμε αν οι συνθήκες θα αλλάξουν μέσα στην επόμενη ώρα ή τον επόμενο μήνα. Παρακολουθούμε την κατάσταση του Τσέντι στιγμή προς στιγμή. Αν προκύψει δυνατότητα να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι, ανέφερε ο General Manager της ΕΦΕΣ Ανατολού σχετικά με τον Τσέντι Οσμάν του Παναθηναϊκού, όπου δεν έχουμε ακόμα έτσι μια διαλεύκανση της υπόθεσης από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και ότι η ΕΦΕΣ Ανατολού, βέβαια ο Παναθηναϊκός αναφέρει ότι δεν θέλουν να τον αφήσουν να φύγει, βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει κάποιο έτσι ανοιχτό παράθυρο, όπως αναφέρει και ο General Manager, λίγο πιο σίγουρο, λίγο πιο σαφές. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω από τα λεγόμενά του και από την συνέντευξη που παραχώρησε. Οπότε, για να αναφέρει ότι παρακολουθούμε την κατάστασή του στιγμή προς στιγμή και ότι αν προκύψει η δυνατότητα θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να τον αποκτήσουμε, φαντάζομαι ότι βρίσκονται κάπως σε αναμένα κάρβουνα, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, και ίσως μπορεί να έχουμε και επιπλέον πληροφορίες για το θέμα αυτό το επόμενο διάστημα. Τώρα, πάμε να επανέλθουμε στον Μπράνκου Μπάντιο, γιατί είχαμε και τις πρώτες του δηλώσεις έπειτα από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την αγορά του κορυφαίου αυτού παίκτη. Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι πλέον και επίσημα παίκτη του Παναθηναϊκού, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, με τον ίδιο να υπογραμμίζει την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας ως έναν από τους βασικούς λόγους που επέλεξε τους πράσινους για να συνεχίσει την καριέρα του. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, ο Μπράνκου αποθέωσε τον Ζέλικο αλλά και τους οπαδούς του Τριφυλλιού για την ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens. Όπως ανέφερε, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια ομάδα σαν και αυτήν στην πράσινη οικογένεια μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για όσα θα μου προσφέρει αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας μου. Για το λόγο που έπαιξε στην απόφαση του η παρουσία του Ζέλικο, είπε ότι θα έλεγα ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος προπονητής, ένας μύθος της EuroLeague που έχει κατακτήσει τίτλους σε κάθε επίπεδο. Για εμένα, είπε, ήταν πολύ σημαντικό προκειμένου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, το γεγονός ότι ήρθε εδώ ως πρώτος προπονητής. Αυτό με βοήθησε να πάρω και την τελική μου απόφαση. Ενώ για τα συναισθήματά του, έτσι μια κλασικά ερώτηση. Βέβαια, συγγνώμη, για τα συναισθήματά του που θα έχει πλέον συμπαίκτη τον Αν, για να μην το γενικεύσουμε, είναι ειδική ερώτηση. Είπε ότι πολύ όμορφα συναισθήματα έχω για την ασχολή. Σπουδαίος παίκτης και εξαιρετικός σκόρερ. Ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και εμείς θα τον στηρίζουμε όπως θα στηρίζουμε και ο ένας τον άλλον, είπε ο Μπράνκου Μπάντιο για τον Κέντρικ Ναν. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Αυτές ήταν κάποιες από τις μεταξύ άλλων δηλώσεις του νέου αποκτήματος εντός εισαγωγικών του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο, που αφορά τον Προμηθέα Πάτρας. Παραμένει ο κίνδυνος τιμωρίας στον Προμηθέα Πάτρας, άλλωστε αφού η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε και σε ανάκληση του πιστοποιητικού του και κάλεσε και σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για την εμπλοκή του στην ομάδα. Μετά τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεοδόρου, να υπενθυμίσω, και του Αμαρουσίου για την σχέση του Βαγγέλη Λιόλιου με τη διοίκηση του Προμηθέα Πάτρας, ακόμα και μετά την ανάληψη της Προεδρίας ΕΟΚ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού των πατρινών και περιμένει ουσιαστικά σε ακρόαση τον ίδιο τον Λιόλιο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση. Πολλά περισσότερα θα έχουμε από την νέα εβδομάδα. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στους ερυθρολεύκους, τους μπασκετικούς ερυθρολεύκους. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση δύο γκάρντ. Υπενθυμίζω το φετινό καλοκαίρι, αλλά θα διατηρήσει το ρόστερ του και τον Κόρι Τζόσεφ, ενεργοποιώντας και την οψιόν για δεύτερη χρονιά στο συμβόλαιό του.
Με τον Μόντε Μόρις και τον Φρανκ Ντιλκίνα να αποτελούν παρελθόν για τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας άναψε το πράσινο φως για την παραμονή του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο ρόλο που του ανέθεσε ο Έλληνας προπονητής στην περασμένη απόλυτα επιτυχημένη σεζόν. Ο Κόρι Τζόσεφ θα πλησιώσει έτσι και τους Κόντι Μακντάερ και τον Γιάν Μοντέρο, τα δύο νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού αυτή τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους Ερυθρολεύκους να περιμένουν πια και την κατάληξη των συζητήσεών του με τον Τόμας Γουόκαπ. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με αυτό το δημοσίευμα, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας, 10 και 18 πρώτα λεπτά. Για να δούμε και αναλυτικά τι μας περιμένει στα καιρικά νέα ουσιαστικά για τη σημερινή ημέρα, για την Παρασκευή 10 του μήνα. Ο καιρός τώρα αναμένεται παροδικά με αυξημένες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές, στο μεταξύ, ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν και βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε αυτή μας την ενότητα, την πρώτη τελευταία, μένετε εδώ γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έρχεται η τελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού, εδώ στον Easy 97,2. Και μόλις φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, δηλαδή στην τελευταία ενότητα, μόλις τώρα που ξεκινά εδώ στον Easy 97,2, και μόλις τώρα ξέρετε, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση, αφήνουμε πίσω ειδησιογραφία και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος, δηλαδή του πολιτισμού, τα οποία τα αγαπάμε ιδιαιτέρως και τα αναμένουμε σε αυτήν τη συχνότητα. Θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε και να υπενθυμίσουμε το Attica Roots Festival 2026, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε αυτή λοιπόν τη ζωντανή σχέση με την παράδοση επενδύει η Περιφέρεια Αττικής με το Attica Roots Festival για ακόμα μία χρονιά, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Ξεκίνησε το Attica Roots Festival στις 25 Ιουνίου και μέχρι και τις 25 Ιουλίου μας κρατά με τον πιο μουσικό και πανέμορφο καλοκαιρινό τρόπο συντροφιά, μία γιορτή θα πω που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Το πρόγραμμα στο μεταξύ, να σας αποκαλύψω πολύ λίγα πράγματα, είναι εξαιρετικά πληθωρικό, είναι εξαιρετικά πλούσιο και ξεχωριστό, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες, τίποτα άλλο δεν θα πω, να συμμετέχουν. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις βεβαίως και είναι ελεύθερη για το κοινό, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε και το www.attikaroots.gr για να δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες, τους καλλιτέχνες, τις μπάντες και τους πολιτιστικούς παύλα αρχαιολογικούς χώρους που σας ενδιαφέρουν, για να παρακολουθήσετε την αγαπημένη σας συναυλία. Στο μεταξύ τώρα, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το μπαζάρ βιβλίων που έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Οι λάτρες λοιπόν του είδους θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε σε αυτή την όαση βιβλίων στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το μπαζάρ λοιπόν μας περιμένει για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, από την Παρασκευή στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, καθώς επιστρέφει και το θερινό ηλιοστάσιο για ένα τη φορά. Από την Παρασκευή σήμερα, από τις 3 το μεσημέρι και τις 11 το βράδυ, μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή, κατά τις ώρες 11 το πρωί έως και 11 το βράδυ, θα ανακαλύψετε βιβλία, σταθμούς, ολοκένουργιες κυκλοφορίες που μόλις βγήκαν από το πιεστήριο, διαχρονικά ριστοργήματα, συλλεκτικές εκδόσεις αλλά και σπάνια διαμάντια που δύσκολα βρίσκει κανείς πλάι, όλα αυτά σε δημοφιλή bestseller. Γιατί καλοκαίρι φυσικά χωρίς βιβλίο δεν γίνεται, οπότε ραντεβού στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, αυτό το πουσουκού για ωραίες αναγνώσεις και για ωραίες ανακαλύψεις. Στο μεταξύ, υπενθυμίζω, αν και δεν ξεχνιέται, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όσοι δεν έχετε κλείσει το εισιτήριό σας μπορεί να βρείτε, αλλά το Release Festival υποδέχεται αυτό το Σάββατο του Stivery Corporation. Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, λοιπόν, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν λοιπόν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Νομίζω θα είναι αξέχαστη στιγμή. Για όσους δεν θα είστε εκεί, θα έρθω από την επόμενη εβδομάδα για ένα super απολογιστικό να σας πούμε τα πάντα. Τι έγινε, τι ακούσαμε, τι είπαν. Εντάξει, είμαι σίγουρη πως θα είναι καταπληκτική για άλλη μια φορά η Thievery Corporation. Αυτά ήταν λοιπόν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας στον Easy 97,2. Εγώ δίνω ραντεβού για την αυριανή μας μέρα, οπότε ραντεβού αύριο εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy φυσικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αύριο θα κάνεις ρεπό.
2: Ναι, πολύ ρεπό θα κάνω.
1: Γιατί δεν θα κάνεις ρεπό?
2: Δεν θα πάρω, δεν πάω διακοπές. Έχω εξέταση να κάνω.
1: Καλά,
2: αν παρεμπιπτόντως το Ρίκος Δινάνη, εκεί που ανέφερα τώρα. Να με προσέξετε αν μας ακούτε από εκεί.
1: Τι να σε προσέξω, βρε Στάθη.
2: Να με προσέξω.
1: Ποιο ρουτίνα πεθαίνεις.
2: Δηλαδή, ποιο ρουτίνα πεθαίνεις, αλλά.
1: Πολλές φορές τη ρουτίνα έχουν γίνει ατυχήματα.
2: Δεν ξέρω, πάει λάθος. Δεν είπα τίποτα να μην πάει λάθος.
1: Να μπουν αλλού, δηλαδή, τι, να μην μπουν στο σωστό σημείο, τι
2: φαντάζεσαι,
1: να γίνει λάθος.
2: Να κάνω όλο αυτό και να μπουν αλλού. Μπήκαμε από τη μύτη, δυστυχώς.
1: Αφού. Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
2: Είναι μακριά από εκεί που μπαίνετε συνήθως.
1: Πόσο λάθος, λοιπόν, κάτι θα πετύχουν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.